μέρος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες

τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου. Μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

ντουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Τα ψυχαρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
1: βαψίματα,
3: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Τις θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Βοσνία προκρίνεται στα νοκάουτ ως τρίτη καλύτερη του δεύτερου ομίλου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φίλε.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η βρετανική εκδοχή του το τέλο πολύ ένα πράγμα, ε. Τι κάνετε, κυρία Κασίμη, πώς είστε?
1: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97, εκτός Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Δεν έχουμε βάλει γλώσσα μέσα. Ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Τι υπέροχος, τι απίστευτος, τι πανέμορφος πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας Απατοπατήση, ας πούμε, λέει, μη διερωτάστε γιατί 10 χρόνια δεν έκαναν τις ρυθμίσεις. Και δίνει μια δική του εξήγηση. Δεν διαβάζω την εξήγηση. Για να μην πέσουν μηνύσεις.
1: Α, εντάξει, ωραία. Δεν έχουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης, Φευρονίας Δουκής των Ρώσων. Γιορτάζουν. Τι.
0: Το Αγίου Έρωτος.
1: Ναι, έπαθες.
0: Love me tender, love me cruel. Ναι. Δεν τη άρεσε.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι γουρδώνει τα μάτια, δεν σκιάζομαι κάθε φορά που όταν βλέπει τον υπολογιστή.
1: Παιδιά, είδα τον Ιούλιο, γιατί μετά μου βγήκε ο Ιούλιος και τρελάθηκα. Και λέω...
0: Μετά τον Ιούνιο είναι ο Ιούλιος.
1: Όχι, όχι, όχι. Και λέω, τι έγινε, πώς πάτησε ένα κουμπί, συγγνώμη.
0: Δώσε Μπράιαν.
1: Γιορτή, Λίβιος, Λίβα, Λιβύ, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φεύρο, Φευρούλα, Φευρονίτσα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καιρούλης επίσης. Στη Θεσσαλία θα έχουμε αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Λίγε συννεφάκια. Έτσι, λίγο το μεσημεράκι όμως και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα πυρωτικά και το Ιόνιο θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34. Ναι. Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία. Πάλι έθριος ο καιρός, λίγο το μεσημεράκι, μπορεί βροχές.
0: Πάλι όμβρους, τους οποίους δεν τους βλέπουμε τους όμβρους.
1: Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στα ορεινά, στα γύρω ορεινά.
0: Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα πάρε, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αν δεν σου χρειαστεί για τη βροχή, μπορεί να σου χρειαστεί να την κοπανίσεις σε κανένα κεφάλι, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Που ποτέ δεν είχε ομπρέλα. Ξέρετε, θυμήθηκα. Μια φορά όταν.
0: Θυμήθηκε στην ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όχι. Όταν, έκανα Εράσμους Βρυξέλλες, κάποια στιγμή είμαι στο μετρό.
0: Ναι.
1: Και...
0: Κρατούσες ομπρέλα στο μετρό?
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά την είχα μαζί μου. Ήμουνα έξω από το μετρό. Έχω ομπρέλα, την είχα πάρει μαζί μου για να πάω στη σχολή. Τι να κάνω, δηλαδή, πού να την αφήσω. Σταματάω να βγάλω εισιτήριο.
0: Και ξεχνάς την ομπρέλα?
1: Όχι, την αφήνω στο πάτωμα. Πώς να το πω, την είχα κάτω.
0: Ναι.
1: Μέχρι πόση ώρα πέρασε. Είμαι στον Κισέ να βγάλω το εισιτήριο. Τώρα αυτό μιλάμε πριν. Κάτω.
0: Ναι.
1: Μέχρι πόση ώρα πέρασε. Είμαι στον Κισέ να βγάλω το εισιτήριο.

0: Σαμπλόν.
1: Τα εποχή και την Μπουτίκ. Δεν θυμάμαι.
0: Η Γκάρ Σεντράλ είναι εκεί.
1: Όχι, δεν θυμάμαι όμως.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι εκεί η Γκάρ Σεντράλ, αλλά δεν θυμάμαι και ποιο είναι ο σταθμός.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς, αλλά πηγαίνει με τα πόδια. Αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι.
1: Η Γκάρ Σεντράλ κοντά στην Grand Place.
0: Γιατί η Σαμπλόν που είναι.
1: Δεν είναι στην Grand Place κοντά η Σαμπλόν.
0: 15 λεπτάκια με τα πόδια είναι.
1: 15.
0: Κοίτα τα βαρύνα, να σου πω. Σε Σαμπλόν πήγαινε το κορίτσι για να πήγε το καφέ.
1: Σε Σαμπλόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι για να σας δώσουμε να καταλάβετε έτσι που ξέρουμε.
1: Όχι, εσύ.
0: Είναι το κολονάκι των Βρυξελών.
1: Δεν θυμάμαι καν αν πήγαινα για καφέ τώρα, πραγματικά στο λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πήγαινε για καφέ, δεν ξέρω γιατί πήγαινα, έβλεπα την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σε πάνω είναι ότι μου κλέψαν την ομπρέλα.
0: Ήταν καλή ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Ήταν και καλή η ομπρέλα.
1: Εξαιρετική η ομπρέλα.
0: Νάτα, λοιπόν. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, αν κάποιος βρει που τις έκλεψαν πριν από πόσα, πριν από 22 χρόνια.
1: Πολλά.
0: Πριν από πολλά χρόνια τις έκλεψαν την ομπρέλα στις Βρυξέλλες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εάν κάποιος τη βρει, σας παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει να την παραδώσει.
1: Σταμάτα
0: εδώ,
1: εσύ.
0: Στον Real FM.
1: Από τότε δεν παίρνει ομπρέλα.
0: Από τότε δεν παίρνει ομπρέλα. Να δείτε πώς δημιουργούνται τα ψυχολογικά προβλήματα σε έναν individual.
1: Individual.
0: Λοιπόν, ψυχολογικά προβλήματα σίγουρα δημιουργούνται στον άγνωστο οδηγό, διότι στην Κηφισό υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα, όπως άλλωστε κάθε μέρα πάνω κάτω αυτή την ώρα, από στην άνοδο του Κηφισού, από την Εθνάρχου Μακαρίου παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Μέχρι δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την Αχαρνών δηλαδή. Άρα χρειάζεται να οπλιστείτε με υπομονή. Και η κάθοδος έχει τα ίδια χάλια, ναι, πιστέψτε με, διότι αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό ξεκινά ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί τον κόμβο Ρενό. Διαδοχικά και σταδιακά ψιλοανοίγει μετά η κίνηση, αλλά ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου στην κάθοδο του Κηφισού. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα στην Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα προς την Αθήνα, πριν την γέφυρα του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τα Βίλα Τσίνεμας. Μια χαρά.
1: Ξαιρετικά.
0: Είναι τέλειο. Είναι απίστευτο. Βοήθειά σας. Είμαστε μια χαρά εμείς εδώ στο στούντιο, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα ίδια δηλαδή. Εάν το γράψουμε μία μέρα, το γράψουμε τη Δευτέρα και πατήσουμε play out.
1: Έγινε και μια άλλη ιστορία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να δούμε στα απολεσθέντα τι άλλο θα βρούμε τη Κασίμη. Αρδιτού έχει ένα μποτιλιαρισματάκι κοντά στο φανάρι της Βασιλίσσης Σόλγας. Και μετά την Ερατοσθένους, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Κατεχάκι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ένα μποτιλιαρισματάκι το οποίο θα σας δυσκολέψει τη ζωή στο ύψος του Καρέα. Πολλές καλημέρες, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Απολαύστε εκεί που βρίσκεστε, στα τεράστια πάρκινγκ που έχει η Αθήνα.
1: Εξαιρετικά.
0: Κηφισό, Αρδιτού και όλα τα σχετικά. Κάσε με να τελειώσω.
1: Απολαύστε, ναι. Την πρόζα.
0: Για όνομα. Μετά λέει ότι απολαύστε αυτό τον καταγάλανο ουρανό που σας συντροφεύει ακούγοντας Real FM και την υπέροχη φωνή της Στεφανίας Κασίμη. Κυρία Κασίμη.
1: Λες για τον καφέ Σαμπλό που πράγματι είναι ακριβώς, είναι μια ακριβή περιοχή. Μεταξύ τώρα που πήγα με 20 χρόνια μετά, είναι διπλάσιες τιμές, αλλά τέλος πάντων. Θυμάμαι, είχε έρθει πρώτη φορά ο πατέρας μου και καθόμασταν. Και πίναμε καφέ. Το προηγούμενο βράδυ είχε έρθει το προηγούμενο βράδυ, οπότε είχαμε πάει για μπύρες. Την επόμενη μέρα λοιπόν είχαμε πάει για ένα καφέ. Παίρνει καφέ στη Σαμπλόν. Και ένα μπουκάλι νερό. Και αφού παίρνει το νερό και βλέπει πόσο κάνει το νερό, που δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, αλλά ήταν τύπου πολύ ακριβό το μπουκάλι το νερό, μου λέει: εσύ, εδώ δεν πίνεις νερό, μόνο μπύρες πίνεις. Τύπου η μπύρα έκανε 1,5 ευρώ και το νερό 4.
0: Έτσι, είναι ακριβώς όπως το περιγράφει. Δεν είναι να πίνεις εμφιαλωμένο νερό στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες γενικότερα.
1: Ενώ, στο εξωτερικό γενικά.
0: Ενώ οι μπυρίτσες. Ενώ οι μπυρίτσες είναι πάμφθηνες, διότι είναι δική τους παραγωγή. Και μιλάμε όχι.
1: Φοβερές μπύρες έχει.
0: Απίστευτες.
1: Έχει φοβερές μπύρες.
0: Εγώ που δεν είμαι του αλκοόλ, πρέπει να σας πω.
1: Φοβερές μπύρες. Μοναστηριακές και φανταστικές μπύρες. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα και ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. ο λαός ξαναγυρίζει στο

0: Τον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίστηκε διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός του Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα, γράφει η Κόντρα. Δοκιμάζεται εκ νέου η έφθραστη κεφυρία μεταξύ Ιπαϊράν, Τεχεράν επιλύει να κλείσει ξανά τα στενά. Κάφατος διάδρομος, ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI στη Μύκονο, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών. Και δημοσίευμα καταπέλυσε αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά για τον καύσωνα στην Ευρώπη που ψήνεται, δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Αύριο θα έχουμε την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Είναι η τομεάρχης, η σκιώδης υπουργός του Αλέξη Τσίπρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Εντάξει, λογικό στο Μετανάστευση.
1: Στρατηγός, ναι. Τώρα, αλλά δείχνει κιόλας και το κλίμα. Όπως επίσης, ναι, έχει πάρα πολλούς από το ΠΑΣΟΚ. Φοβερή η περίπτωση του κυρίου Σκανδάμη.
0: Δεν έχει πάρα πολλούς από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Σκανδάμης έφυγε τη μία μέρα από τη Χαριλάου Τρικούπη, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Και άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην Αμαλίας.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Τι εντάξει.
0: Όχι. Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι και στα ψηφοδέλτια θα το δούμε αυτό. Ειδικά στην περιφέρεια. Νομίζω ότι θα δούμε πολλούς από την τοπική αυτοδιοίκηση που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.
1: Η φωτογραφία έχει τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και το συνεφάκι λέει: τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Γράψατε, κύριε Δελατόλα. Πολύ πετυχημένο.
0: Απογευματινή. Τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Το λέγαμε και χθες για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να δούμε. Σοκ με τα όρια ηλικία. Συντάξτε 70 έτη. Σιγούνται στη Γερμανία η Σοφή. Αυτή η Σοφή μας κάψανε. Λοιπόν, κάθετος διάδρομος, ναι, συμφωνεί για την Atlantic LNG, ενισχύουν την Ελλάδα. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στον πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Ναι. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση, αρχίζει σήμερα με την περιδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο ράλι Ακρόπολης.
1: Πήγε και οδήγησε, αγωνιστικό.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι, έκανε ο ίδιος, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά. Ένας οδηγός και ένας συνοδηγός. Επίσης, όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή, η Κοβέση απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για πενταετία ανανέωση της αιτίας των Ελλήνων δικαστικών.
1: Το επέστρεψε ως απαράδεκτο το αίτημα. Όχι απλά το απέρριψε. Ως απαράδεκτο το αίτημα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Έχει υπάρξει αντίδραση της κυρίας Κοβέση στην απόφαση και ήταν κιόλας με 72 ψήφους υπέρ. Μάλλον 72 ψήφους να μην πάει σε πενταετία η ανανέωση της θητείας των συνεργατών της κυρίας Κοβέση στην Ελλάδα. Περιμένω την αντίδραση της κυρίας Κοβέση ή κιούδεση, όπως κιούδεση, η ίδια θέλει να την λέμε. Περνάμε στη Δημοκρατία. Παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Είναι πολύ ωραίο αυτό το θέμα να το δούμε για να ρωτήσουμε αύριο την κυρία Τσιριγότη. Η κυρία Τσιριγότη γνωρίζει το μεταναστευτικό όσο λίγη σε αυτή τη χώρα. Παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, ένα ακόμη ζήτημα. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Καριστιανού υπήρχαν δύο χειρές αποχωρήσεις χθες.
1: Ναι, του κυρίου Κοκοτσάκη.
0: Σωστά, και του κύριου Παπα-Νικολάου, νομίζω.
1: Ναι, ανοιχτή επιστολή, μακρόσυρτη.
0: Ναι, και ο κύριος Παπα-Νικολάου ποτέ δεν επιθυμεί καμία ανάμειξη.
1: Με πάρα πολλές καταγγελίες εναντίον της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, υπήρχαν καταγγελίες. Μέσα σε λίγες ώρες, έτσι, δύο αποχωρήσεις. Φημολογείται ότι υπάρχουν και άλλες στελεχών, αλλά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Καμία ελπίδα. Χειρές παρετήσεις με χμές κατά Καριστιανού, γράφει ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια κατσέληξε. Περάσαμε τις προσδοκίες. Δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Κατάρ Γκέιτ αναταράξει Παπραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία ο Μέτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην πρόορη έξοδο. Ακόμη, στο σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, στη μεταλλικνή εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δις ευρώ. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσου να τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη προσφυγικά σωτήρια λύση στο παραπέντε. Α, ναι, εντάξει, ναι. Προσφυγικά σωτήρια λύση στο παραπέντε. Το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων. Θεολόδη συνεδρίαση, ανακούφιση κοινότητας και επόμενη μέρα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Την επέκταση εφαρμογής απόφασης Ευρωπαϊκού Πάγου για όλους τους δανειολήπτες ζήτησε η αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Λάωρα Κοβέση, κόντρα με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Άντε να δούμε αν καταλήξει κάπου η συγκεκριμένη συνάντηση. Πολύ σημαντική συνάντηση. Μπας και αυτά όλα τα οποία λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, τα δούμε να υλοποιούνται, να γίνονται για την τσέπη όλων μας. Καμίνει η Δυτική Ευρώπη. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύβησης. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλιαστεί σε μία δεκαετία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το manifesto. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτη γράφει το manifesto. Και Σάκης και Χαγιόγλου, διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο manifesto. Ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ, αναφέρει σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων ευρώ, γράφουν Τα Νέα. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Είναι κόμμα Καρισιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι, συντονισμένος δρόμος με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα και Καρδίτσα. Κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με αγρότες τις επόμενες ημέρες.
1: Γιατί υπάρχει κινητικότητα. Εσπρέσο. Ο κατήφορος της Τζούλιας. Στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μία φτηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμόλουτρο. Έσκασε μεγάλη βόμβα με την σκορδά. Ο Ιερώνυμος γιατρεύει την πληγή της κοινωνίας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Άιλων.
1: Μαρία, παίζει και το.
0: Political, Ατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
1: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε κρεμασμένες όλες αυτές τις εφημερίδες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκετε δωρεάν στο email σας. Πάμε σε διαφημίσεις με Μαρία, διότι είναι και πάμε, Μαρία, ναι. Και Μπλόντι, ναι. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Αρετέος, για μια πολύ γρήγορη βόρτα στη Σεμπλόν. Μαρία και Μπλόντι, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα Τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα Τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
26: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
30: Λοιπόν, έχουμε το κοινωνικό τουρισμό γνωστόν, το πρόγραμμα που είχε, το πρόγραμμα που πρωταγωνίστησε νομίζω μέσα στο 2026 για διάφορους λόγους, υπήρχε πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον και παρά τα προβλήματα, μάλλον τα προβλήματα ανέδειξαν το... Το ενδιαφέρον ανέδειξε τα προβλήματα που υπήρχαν στην πλατφόρμα ή ανάποδα. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε, για να μην αφήσουμε το θέμα, πώς κυλάει το πρόγραμμα, αν υπάρχουν κάποιες αριθμίες, αν έχετε εντοπίσει το οτιδήποτε.
31: Όπως γνωρίζετε, δώσαμε και έξτρα δικαιούχους στο πρόγραμμα.
30: Βεβαίως, βεβαίως.
31: 30.000 επιπλέον. Μπαίνει ομαλός αυτή τη στιγμή. Έχει λήξει η περσινή χρήση των επιταγών. Έχει κλείσει η περίοδος λήξης των περσινών επιταγών. Δηλαδή τώρα σε δύο μέρες 36 λίγοι, οπότε από 1η Ιουλίου και μετά έχουμε αυτοτελώς πια μόνο ένα εξαργύρωση επιταγών από το φετινό πρόγραμμα και για 13 μήνες. Θυμίζω ότι ήδη από το χειμώνα είχαμε δώσει την παράταση, είχαμε επεκτείνει μάλλον την οριζοντίωση διάρκεια των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού κατά ένα μήνα. δεν είναι πια 12 μήνες διάρκειας αλλά 13 μηνών, ώστε να μην υπάρχει και το κενό του Ιουνίου, να μην υπάρχει δηλαδή η λήξη με την έναρξη με διαφορά μιας μέρας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω εξαργύρωσης επιταγών από την περσινή πρόσκληση. Φέτος από 1η Ιουλίου είμαστε μοναδικά πια στην φετινή εξαργύρωση. Δεν έχουμε καταγγελίες. Όπως ξέρετε, βέβαια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ετησίως συνοδεύεται από πληθώρα ελέγχων.
30: Ναι, ναι. Για πείτε μας πώς πάνε οι έλεγχοι. Δεν εντοπίσει κάτι?
31: Όχι. Εμείς ήταν να κάνω μια αναφορά σε ένα φαινόμενο που είχε υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά νομίζω αυτόματα προβήκαμε σε ανακοίνωση. Μας είχαμε δεχθεί κάποιες οκλήσεις ότι υπάρχει υπό το όνομα κοινωνικός τουρισμός ένας επιχείρηση, site, ήταν προσδιόριστο, δεν είχαμε στοιχεία ταυτοποίησης της μορφής, αν θέλετε, που υπήρξε αυτό, αλλά ότι οι διάφοροι πάροχοι δεχόντουσαν οκλήσεις ότι πρέπει να πληρώσουν μια συνδρομή ώστε να μπορούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος να ξαναζητήσουν μέσα από το site κοινωνικός τουρισμός, το οποίο βέβαια δεν ήταν αληθές. Αμέσως ως δημόσια υπηρεσία απασχόληση προβήκαμε στη σχετική ανακοίνωση και στο site μας και σε κάθε μέσο ότι το μόνο σημείο στο οποίο βρίσκονται όλοι οι συνδευλημένοι πάροχοι του κοινωνικού τουρισμού και για το οποίο βέβαια δεν απαιτείται κανενός είδος συνδρομή ούτε από την πλευρά των παρόχων αλλά ούτε από την πλευρά των ωφελούμενων, είναι το site της ΒΥΠΑ.
1: Τους εντοπίσατε αυτούς? Φαντάζομαι ότι έχετε πράξει τα δέοντα.
31: Ναι. Βέβαια δεν ήταν με τη μορφή καταγγελίας απάτης, αλλά ενδεχομένως προσπάθειας εξαπάτησης. Δηλαδή δεν έχουμε δεχτεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανέναν ούτως επώνυμη καταγγελία ότι η τάδε επιχείρηση απέσπασε από εμένα αυτό το χρηματικό ποσό για να συμπληθώ μαζί της υπό το όνομα ότι θα κάνει χρήση για λογαριασμό σας παροχών κοινωνικού τουρισμού. Είχαμε ότι νέοι κυρίως από παρόχους ότι με προσεγγίσανε με αυτό το όνομα, έλαβα ένα email με το τίτλο κοινωνικός τουρισμός και απευθύνομαι σε εσάς για να μου πείτε κατά πότε αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Οπότε δεν ήταν δηλαδή με την συνδρομή της νομικής μας υπηρεσίας και της συμπολίτης, δεν υπήρχε βάση η οποία να μας επιτρέπει, η νομική βάση που να μας επιτρέπει να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για τα κουλουσιατέρια. Για αυτό το λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο να προφυλάξουμε από τυχόν παρανοήσεις και τους παρόχους και τους ωφελούμενους και προβήκαμε σε κάθε δυνατή δημοσιοποίηση αυτής της κατάστασης, ότι δεν υφίσταται κάποιο άλλο θεσμικό επίσημο site ή φορέας που ενημερώνει ή εμπλέκεται στον κοινωνικό τουρισμό πέραν της ΒΥΠΑ.
1: Ναι. Άρα λοιπόν οι πολίτες, όλοι όσοι έχουν τα βάουτσερ στα χέρια τους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και όταν βλέπουν κάτι το οποίο είναι εκτός πλαισίου όπως το έχετε ανακοινώσει, να επικοινωνούν μαζί σας, να επικοινωνούν με τη ΒΥΠΑ για να ξεκαθαρίσετε η κατάσταση. Και βεβαίως αυτοί που προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτό τον κοινωνικό τουρισμό, δηλαδή για όνομα του Θεού, ακόμα και αυτό το λειτουργήμα προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή είναι φοβερό να επικοινωνούν μαζί σας, να γίνονται καταγγελίες για να τους βγάλουμε στο περιθώριο.
31: Και η απλούστερη κίνηση που κάνει οποιοδήποτε είτε πολίτης, είτε ενδεχομένως μια νέα επιχείρηση που ανοίγει τώρα, είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο και θέλει να συμβληθεί με τον κοινωνικό τουρισμό, είναι αφενός επικοινωνία αποκλειστικά με τη ΒΥΠΑ. Κανένας άλλος δεν μιλάει για λογαριασμό μας. Αφετέρου, μπορούν πάντοτε να ενημερώνονται για το ποιοι είναι οι συμβεβλημένοι πάροχοι μόνο μέσα από το site μας, το οποίο έχουν αναπτύξει και ένα διαδραστικό χάρτη. Οπότε είναι απίστευτα εύκολο κάποιος να βρει ποιοι είναι οι συμβεβλημένοι πάροχοι και από αυτούς να δει με ποιον τον ενδιαφέρει να προχωρήσει για τις διακοπές.
30: Κυρία Χρωμόμα, μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή, ο Γιάννη που λέει: ήρθε λοιπόν η ώρα να κράξω και από εδώ κατάλημα το οποίο αδικαιολόγητα ακύρωσε την κράτησή μας. Μία κράτηση η οποία έγινε στις 15 Πέμπτου του 26, μιας και η σύζυγος αμέα δικαιούται κάθε χρόνο δύο vouchers κοινωνικού τουρισμού. Ένα για εκείνη και ένα για το σύζυγο συνοδότης. Και μας έχει το χρονικό. Πολύ μεγάλο το μήνυμα, δηλαδή, να το διαβάσω για το πώς ακριβώς έγινε η ακύρωση.
31: Αυτό το μήνυμα, αλλά να πούμε το.
30: Θα σας το προωθήσω.
31: Ναι. να το προωθήσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε και στον οφελούμενο, στον κρατή σας, ότι αν θέλει με τα στοιχεία του μέσα από το site, ξέρει πάρα πολύ καλά τη διαδρομή, να υποβάλει καταγγελία. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και μόνο μία ματιά στην ατζέντα των θυμάτων δίνει την αίσθηση και δίνει την πραγματική εικόνα πόσες ποινές επιβάλλονται, πόσοι έλεγχοι γίνονται σε κάθε πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έχουν εξαιρεθεί από το Μητρό αρκετοί πάροχοι για τους είχαμε καταγγελίες ότι προβαίνουν σε παραπλανητική ή παραβατική, αν θέλετε, συμπεριφορά η χρήση των όρων του προγράμματος. Επομένως, κάθε καταγγελία εξετάζεται, ποινές επιβάλλονται και προφανώς όποιος πάροχος δεν τηρεί ευλαβικά τους όρους του προγράμματος εξαιρείται από την χρήση του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
1: Θα σας το προωθήσουμε, διότι λέει κάτι ακόμα ο ακροατής, ότι δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί σας, διότι δεν απαντούσε το τηλεφωνικό κέντρο, οι γραμμές ήταν όλες κατηλημένες και στο mail.
30: Όχι, στο κατάλημα, λέει, δεν μπορούσε. Λέει. Στο τέλος, γιατί δίπα λέει ότι το αντίθετο λέει.
1: Στο mail που. Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το διάβασα καλά. Okay, έχει δίκιο η Στεφανία.
31: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Ότι και με το σύνολο των παρόχων, με τη μεγάλη πλειοψηφία των παρόχων, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γιατί πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού χωρίς τη συνδρομή των τουριστικών επιχειρήσεων δεν θα υπήρχε. Πού θα έβρισκε η ΔΥΠΑ καταλήμματα να παράσχει. Άρα πρέπει να αναγνωρίσω και τη δική του συνδρομή.
1: Ναι, έχει κάνει ήδη καταγγελία στη ΔΥΠΑ Ναυπλίου.
30: Ναι.
31: Ωραία, θα εξεταστεί. Θα τη δω και εγώ, θα την αναζητήσω. Και αν θέλετε, σε περίπου αυτές οι καταγγελίες παίρνουν περίπου 1,5 μήνα να ολοκληρωθούν. Γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται επιτόπια έρευνα, γίνεται διοικητικός έλεγχος πλήρης σε όλα τα βάουτσερ που έχει εξαργυρώσει ο συγκεκριμένος πάροχος. Δηλαδή γίνεται σε βάθος έρευνα. Αν θέλετε.
30: Σας την έχω ήδη προωθήσει.
31: Θα ξαναμιλήσουμε.
30: Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρωμούγκα.
31: Να σας εκμεταλλευτώ για δύο ειδήσεις.
30: Βεβαίως, εννοείται.
1: Ειδικά όταν πρόκειται για ειδήσεις, η καλύτερη μας.
31: Να ξέρετε ότι με πετυχαίνετε στο αεροδρόμιο που πάμε προς τα Γρεβενά. Πάω για να και μετά στα Γρεβενά, όπου με την παρουσία της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Κεραμέως, θα ολοκληρώθηκε ο οικισμός της κυρία Καλή στα Γρεβενά. Σήμερα δίνουμε τις 40 κατοικίες από τις 80. Ολοκληρώνεται και ο έλεγχος των δικαιούχων των υπολείπων 80. Και μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν πάρει όλοι τις εργατικές κατοικίες τους. Ολοκληρώνεται και είναι και σε εξέλιξη, βέβαια, η εργολαβία. Του χρόνου τέτοια εποχή περιμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει και τον τελευταίο οικισμό που ήταν σε κρεμότητα από το ΤΕΟΣ ΟΕΚ στο αρχοντικό της Πέλε.
30: Μια ευχάριστη είδηση. Μας χρωστούσατε και μια δεύτερη, νομίζω.
1: Ναι.
30: Είπατε δύο.
1: Είπατε δύο
31: είδηση. Είπα δύο, ναι. Ήμασταν στη Σύρο, όπου αποφύτησαν οι πρώτοι 15 μαθητές στην ειδικότητα του τεχνίτη ναυτιλικής βιομηχανίας. Είναι μια ειδικότητα που λειτουργούμε στην Ελευσίνα και στη Σύρο. Το 80% των μαθητών μας που αποφύτησαν χθες και το υπόλοιπο 20 για δικούς του λόγους απορροφήθηκε ήδη με σύμβαση πραγματικής απασχόλησης, κανονικής 8 ώρες απασχόλησης από την εταιρεία με την οποία έχουμε σύμπραξη, βέβαια, και λειτουργεί τα ναυτιγεία Σύρου και Ελευθύνες από την ΩΝΕΚ. Οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ. Γιορτάσαμε αφενός την αποφύτησή τους, αφετέρου την πρόσληψή τους στην αγορά εργασίας, την πρώτη τους πρόσληψη στην αγορά εργασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
31: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
32: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
33: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
34: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Στεφανία, έχω να σου πω το εξής. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα λοιπόν με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Σπάρτη λέει: σας ευχαριστούμε για όλα. Και επειδή μου έχεις ανοίξει την όρεξη από Σπάρτη, από τα μέρη τα δικά μου, μου έχεις ανοίξει γενικότερα την όρεξη να πάμε μια Βρυξέλλες. Και εκεί θα συναντήσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις καυτές Βρυξέλλες.
0: Από τις καυτές Βρυξέλλες, ναι.
2: Καυτές, κυριολεκτικά.
0: Κυριολεκτικά. Πόσο, σαραντάρια πάλι σήμερα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε 25.
1: Και στιγμή είναι 8 το πρωί.
0: 8 το πρωί είναι εδώ, εκεί είναι 7.
2: Αναμένεται να έχουμε 36, που είναι σαν να έχουμε 43.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
2: Είναι φοβερό.
1: Σωστό, σωστό. Και η άσφαλτος που λέγω.
2: Καταλάβετε, εχθές το βράδυ προσπάθησα να βρω παγωτό και έπρεπε να κάνω μεγάλη βόλτα για να βρω, γιατί είχαν τελειώσει όλα.
0: Σας βλέπω, βλέπω να πηγαίνετε όλοι κάτω από το αγοράκι που κατουράει. Συγγνώμη, μα είναι εμβληματικό τέτοιο hot spot.
2: Αλλά είναι τόσο μικρό που δεν θα μας χωρέσει όλους.
0: Σωστό και αυτό, δεν ακούστηκε καλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τι γίνεται με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Όλα αυτά είναι το αγοράκι που κατουράει, είναι το mannequin piece.
0: Ναι.
2: Το οποίο σημαίνει ακριβώς αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν σημαίνει αυτό.
2: Όχι, δεν είμαι. Ας μιλήσουμε τώρα για το μεγάλο.
0: Ας μιλήσουμε, σε παρακαλώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι η απόφαση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης να αποχωρήσει στην έκδοση του εντάλματος συλλήψεως είναι το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις αρχές να καταθέσει, αγνόησε αυτό το αίτημα των βελγικών αρχών και έτσι η δικαιοσύνη του Βελγίου αποφάσισε να αποχωρήσει στο ένταλμα συλλήψεως.
0: Με την κυρία Κασίμη έχουμε κατά αποκλειστικότητα στα χέρια μας την απάντηση στο email που είχε δεχθεί ο κύριος Αβραμόπουλος στις βελγικές αρχές, που έλεγε ότι δεν θα παραστεί ουσιαστικά και ότι αν θέλουν να του στείλουν ένα ερωτηματολόγιο για να απαντήσει εγγράφως. Ναι, το οποίο λέει οι πληροφορίες μας θα το βάλει μέσα στο φάκελο προς υπεράσπισή του. Έτσι απλά για να συνεισφέρουμε στο ρεπορτάζ.
2: Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιος δηλαδή να τον καλέσει αστυνομία να καταθέσει και αυτός να μην πάει.
0: Ένας κύριος Γουέβερς το έχει στείλει το mail. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα εσένα.
2: Όχι.
0: Αλλά μπορεί να είναι ο κερατάς που έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος εχθές στη συνέντευξή του.
2: Να μην σχολιάσουμε όλα αυτή την συνέντευξη τώρα. Να τη σχολιάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα, το ζήτημα είναι
0: ότι... Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση της κυρίας Κασίμη, αλλά συνέχισε.
1: Μα έπαιξε όπως το είπε ο Βαγγέλης, να κάνω.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε... Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι η βελγική δικαιοσύνη δεν κατηγορεί τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έχει κάνει κάτι άμεσα παράνομο ή τυπικά παράνομο. Δηλαδή, αυτά που λέει ότι έχει δηλώσει τα χρήματα, ότι έχουν φορολογηθεί, ότι έχουν πάρει τις άδειες σχετικές κτλ. Όλα δείχνουν ότι ισχύουν. Το πρόβλημα της βελγικής δικαιοσύνης είναι ότι θέλει να καταλάβει, θεωρώντας ότι τα χρήματα αυτά που είχε αυτή η ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν βρώμικα χρήματα, ήταν χρήματα τα οποία ήταν ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη. Αυτό που κατηγορεί ουσιαστικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είναι ότι έλαβε αυτά τα χρήματα. Το το ότι τα έλαβε προφανώς.
0: Αφού τα έχει δηλώσει, προφανώς και τα έλαβε. Τα έχει δηλώσει.
1: Τα έχει δηλώσει και
2: ναι, αλλά
1: ναι.
2: Εκεί τίθεται το ερώτημα, αν πλέον αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκληματικής πράξης, μέχρι πού πρέπει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να γνώριζε κάτι τέτοιο ή να το γνώριζε. Αυτό ουσιαστικά είναι το ερώτημα της γαλλικής δικαιοσύνης. Και βεβαίως όταν κάποιος έχει κληθεί να καταθέσει και δεν συμμορφώνεται, δεν το θεωρώ παράλογο η οποιαδήποτε δικαιοσύνη να πηγαίνει στο επόμενο βήμα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο και νομίζω ότι γενικότερα θα πρέπει να υπάρξουν πολλές απαντήσεις πάνω σε πολλά. Ούτως ή άλλως κράτησε και αποστάσεις η κυβέρνηση. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεται, εξόντες,
0: εγώ θέλω.
1: Να ρωτήσω πού βρίσκεται γενικό. Συνεχίζεται όντως η έρευνα για το Κατάρ
2: και. Όλα δείχνουν και η αλήθεια είναι ότι την τελευταία μακρά περίοδο όλοι είχαμε θεωρήσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι είχε ατονίσει τουλάχιστον η έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνητικές αρχές ήταν εξαιρετικά σιωπηλές, ακόμα και σε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με την εισαγγελία κάποιες φορές δεν υπήρχε καμία απάντηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είχαμε θεωρήσει ότι το ζήτημα, αν όχι είχε κλείσει, τουλάχιστον είχε ατονίσει.
0: Όλα Βαγγελή. Δηλαδή, ότι βάλε μια άνω τελεία, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ο Βαγγέλης Στεφανία έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι. Εγώ το περιμένω και με αφιέρωση. Έτσι, ο δικός μας άνθρωπος έχει γράψει.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Τραγωδία στην Καλυθέα, όπου κατά τη διάρκεια συμπλοκής, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις επανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
28: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική: Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία-Μεξικό 0-3, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: FM. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: 1-2. Έλα, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
0: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
1: Α, μπράβο. Χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρουμφ.
1: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Ναι, μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούτες με την... και σκάνει σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μ' αρέσουν. Όλα, όλα τα στρουφάκια.
0: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ, λοιπόν, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού του Βέλγου κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
1: Τόσο νωρίς.
0: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
1: Παλιά και όχι νωρίς. Λάθος έκφραση.
0: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάτζου, βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ωραία, ωραία μου την έφερε.
1: Ε?
0: Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Δαβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
1: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και τις ταινίες μου άρεσαν.
0: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι.
1: Και οι ταινίες. Ναι, και εγώ θα κάτσω.
0: Θα κάτσω να χάσω.
1: Και εγώ.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και εμένα, μ' αρέσουν.
0: Και ο Δρακουμέλ μου αρέσει.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ωραία, εντάξει, ναι.
0: Και η Ψιψινέλ.
1: Η Ψιψινέλ. Ναι.
0: Όλα.
1: Δρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια έτσι όσα χαρακτήρα. Έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλού Δρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Ου, του Δρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Εννοώ.
1: Μπράβο. Με πιάνεις.
0: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί μου,
1: εμείς. Με πιάνεις.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο, λέει κτλ. Θέλω να κάνω. Έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς, όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο, πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε.

0: κόκλαδα, ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πιάσει κάτι εκεί, τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας και γιατί αν γίνει κάτι θα λέμε πω καήκαμε.
1: Πάντως ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει οι πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
0: σωστό,
1: δεν μπορεί να τους βρει κανείς. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα,
0: ακριβώς,
1: δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
0: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και οι έλεγχοι και να καθαρίζουμε βεβαίως ιδιωτική πρωτοβουλία, εννοώ τα δικά μας. Όμως πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
1: Σωστό, μαζί σου.
0: Πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
1: μαζί
0: χάλι.
1: Σου.
0: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα πω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
1: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
0: Α, καλά, πολύ
1: βλαμμένοι. Και εξηγούμε. Στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη. Το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
0: Ναι.
1: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά δύο φορές.
0: Α, ωραία.
1: Με διαφορά κάποιας ώρας.
0: Ναι.
1: Στην Κερατέα.
0: Ναι.
1: Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
0: Όπου.
1: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
0: Και γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
1: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της. Όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί.
0: Ναι.
1: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
0: Έλα, Παναγία.
1: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Και νευρίασε, και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της. Πήγε και έβαλε τις φωτιές.
0: Τι να πω, βρίσκω. Δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
1: δεν
0: πρόβλημα.
1: Πάει καλά.
0: Όχι. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακρίβως.
0: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα, γιατί μου στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμενο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι δυνατή άνεμη το Σαββατοκύριακο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου. Το είπε για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό. Και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Καλημέρα, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά, παιδιά. Λέει τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Τι άνθρωποι τώρα θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη, Νικόλα. Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
0: ναι,
1: κυρίως
0: παιδιών.
1: Που πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
0: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούν να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες, μας έστειλε 40 βαθμούς. Ή ο Παύλος μας το έλεγε.
1: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition.
0: Βέβαια.
1: Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν είχαν air condition.
0: Ναι.
1: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
0: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
0: Μπράβο.
1: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
0: Ναι.
1: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, Μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου.
0: Καλά,
1: το καθαρίζει.
0: Ότι μπαίνει μέσα το συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
0: αυτό
1: που ακολουθείτε.
0: Πες, αυτό που

0: Είσαι πολύ σωστό.
1: Και στη συνέχεια.
0: Έρχεται το μπιλετάκι.
1: Ακριβώς. Ναι. Έρχεται ο λογαριασμός.
0: Εγώ συμφωνώ σε ό,τι σε λέει ο Σιφ που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους Δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι αιχμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς, το είπε για ένα Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε?
1: Έλατε.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτό το Δήμο?
1: Φυσικά.
0: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην συνδυαστεί με πυρκαγιές, έτσι. Γιατί είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού όπου θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Για τις ζέστες σας τα είπαμε, τι γίνεται κυρίως με τον καύσωνα στις υπόλοιπες χώρες. Από εκεί και πέρα η ημέρα σήμερα δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά.
0: Καθόλου.
1: Καθώς είχαμε αυτή την θλιβερή είδηση για μια συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Περίπου 10 άτομα συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ένα 17χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του.
0: Τον μαχαίρωσαν. Αυτό φαίνεται. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα. 11.30 ώρα, δεν είναι και μια και πάρα πολύ αργά, ενώ ότι τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια, δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος κάτι. 10 άτομα τώρα, μάλλον ενεπλάκησαν σε ένα καυγά, είχαν δώσει κάποιο ραντεβού, είναι οπαδικά τα κίνητρα, γιατί ακούω διάφορες
1: εξετάζεται και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, διάφορες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν καταλήξει ακόμα η έρευνα, όμως να χάνεται έτσι ένα παιδί 17χρονο με μια μαχαιριά στο θώρακα, πραγματικά για ακόμα μια φορά να τριχιάσαμε. Ειλικρινά.
1: 17 χρονών παιδί.
0: Και οι άλλοι λέει, οι οποίοι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έτσι, 14 ναι. ατόμων, είναι μεταξύ 16, 17 και 20.
1: Τα ναι. περισσότερα παιδιά είναι ανήλικα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Από τους προσαχθέντες δηλαδή. Ναι. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι, που κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε αυτό το 17χρονο παιδί, αλλά και μία μπλούζα και ένα κατσαβίδι, τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η είδηση όμως είναι αυτή. Ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλλιθέα σε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Δεν... Άλλο ένα νέο παιδί.
0: Άλλο ένα νέο παιδί. Και επειδή αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, όσο και να λες ότι ναι, είναι ανική εγκληματικότητα, ναι, δεν συνηθίζεται να χάνονται. Δηλαδή, να μπλέκουν σε καυγάδες, να δίνουν ραντεβού, αν έγινε έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και να χάνεται και να μαχαιρώνει ένας ανήλικος ή έστω 20 χρονών, ένα μικρό παιδί. Μικρό παιδί είναι και 20. Λοιπόν, ένα 17χρονο να του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά και τέλος, στο θώρακα. Είναι απίστευτο. Αυτό το δεν ξέρω τα παιδιά. Δεν ξέρω εμείς.
1: Πόσο καιρό, Αμαλία, συζητάμε για τη βία που έχουν σε αυτές πλέον τις ηλικίες, την έξαρση που υπάρχει. Και λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε και παιδιά. Και βλέπουμε να έρχεται το ένα περιστατικό μετά το άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Βάλε πόσα παιδιά έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό.
0: Όταν το άκουσα, λέω, όταν το διάβασα, λέω δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, λέγανε ότι ακούσανε καυγά, φωνές κτλ. Μετά οι άλλοι λέει τρέχανε και το παιδί ούρλιαζε. Αυτό το παιδί που κατέληξε τελικά. Απίστευτα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Είναι ανήλικα. Έχουν πάνω τους μαχαίρια. Έχουν πάνω τους τηλιάρια. Έχουν πάνω τους σουγιάδες. Και οι γονείς τι κάνουν? Και πάλι θα μου πεις γιατί λέω για τους γονείς, γιατί έτσι είναι. Να ζητήσουμε από την πολιτεία και από το σχολείο και από όλους, ναι, να τα ζητήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουν να το κάνουν. Αλλά εμείς τα παιδιά μας ξέρουμε τι έχουν πάνω τους. Και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ευθύνη, Ιωσήφ.
1: Έχουμε ευθύνη, φυσικά.
0: Δεν έχουμε ευθύνη.
1: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις και αν δε το επεισόδιο αυτό είναι οπαδικό, όπως εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αρχές, τότε μιλάμε για επανάληψη του φαινομένου ακόμη μια φορά. Άλλο ένα παιδί όπως ο Άλκης, όπως ο Κλεωμένης, όπως ο Μάριος και τόσα άλλα παιδιά που το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους από συγκρούσεις για ναι. ομάδες. Δηλαδή
0: θυμάσαι.
1: Δεν μπορεί να το χωρίσει στο μυαλό. Εάν ισχύει αυτό, έτσι,
0: ναι,
1: που είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Το περιστατικό που έγινε στην Ξάνθη, τώρα στις Σέρες, δεν θυμάμαι το παιδί αυτό.
1: Στις Σέρες.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Θες ξεκίνησε
0: η δίκη. Γι' αυτό το λέω. Το παιδί το οποίο άφησε και αυτό κατέληξε μετά από καυγά,
1: 17,
0: μετά το
1: ότι
0: το είχαν αισθήσει 17 χρονών. Γιατί άκουσα την αδερφή, η οποία ήταν συγκλονιστική σε κάποια. Δεν θυμάμαι τώρα που βγήκε η κοπέλα, σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι σου λέει να βρεθούν γιατί το κάνανε. Ένα 17χρονο παιδί στις Σέρες. Θυμάσαι που πήγε και στο σπίτι, μετά κρύφτηκε.
1: Το είχε χτυπήσει ένα 15χρονο παιδί.
0: 15 χρονών.
1: Το οποίο πλέον τώρα είναι 16. Ναι. Και χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ξεκίνησε η συγκεκριμένη δίκη. Πώς θα έχουμε κάνει έτσι.
0: Τα μούτρα μας.
1: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκεί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, η πρώτη 7,2 και η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
0: Αν δείτε βίντεο που έχουν βάσει οι άνθρωποι στα social media, είναι πραγματικά, το όλο σκηνικό είναι τρομακτικό. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά κτίρια, υπάρχουν νεκροί. Δεν ξέρετε τώρα και στη Βενεζουέλα η κατάσταση οικονομική και όλα αυτά, και έτσι όπως είναι η χώρα, δεν μπορούν να πούν για αριθμό νεκρών ή πόσοι είναι κτλ. Είναι εικόνες που λες Παναγία μου, πραγματικά.
1: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Καράκας, στην πρωτεύουσα και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Ενώ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, και όταν μιλάμε τώρα για μετασεισμούς μετά από σεισμούς 7,2 και 7,5, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είχαμε και έναν 6,9 στην Ιαπωνία, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, 7,2, 7,5, εσείς 6,9, εμείς μακριά από μας.
0: Να πω ότι ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σιδηροδρόμων, του αεροδρομίου και των σχολείων. Φυσικό είναι αυτό, αλλά και του αεροδρομίου, γιατί έχει υποστεί ζημιές.
1: Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, μόλις τώρα ήρθε η είδηση. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Σας τη μεταφέρουμε. Συνελήφθη λοιπόν. Όταν θα έχουμε κάτι παραπάνω, θα σας το μεταφέρουμε.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις του που έχουν σηκώσει έτσι πάρα πολύ συζήτηση.
0: Τον αδειάζει το μαξί μου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ λέω ότι κατάλαβα, δεν είπα ότι. Ναι. Λέω, εγώ, το μυαλό μου, μπορεί να έχω λάθος. Ναι, αλλά εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, λίγο βαρύ το άκουσα.
1: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
0: Σαν έκφραση εννοώ.
1: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Δεν άρεσε αυτή η έκφραση, έτσι. Λέει το ρεπορτάζ.
1: Μάλλον κάτσε να πάρουμε μια μικρή γεύση τώρα πριν επανέλθουμε.
2: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα.
1: Είναι η διπλωματική διάλεκτος αυτή. Αν τη γνωρίζεις δηλαδή, αυτό δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και αυτό είναι μια μπουρδα, είναι η διπλωματική διάλεκτο.
0: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένη η ορολογία.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ιωσήφ μου, να συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Πάντως,
1: δηλαδή, ειδικά αυτό με τον κερατά.
3: Ναι. Θα δω βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Χρησιμοποιείται, ας πούμε.
0: Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά δεν θα περίμενα να το χρησιμοποιήσει. Θες ο κ. Αβραμόπουλος. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή η έκφραση ενόχλησε το μεγάρο Μαξίμου. Δηλαδή, λες, σε έχουν καλέσει, δεν έχεις πάει. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης. Όταν σε καλούν, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μία δυσφορία.
1: Επανήλθε χθες το βράδυ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Α, και το βράδυ.
1: Ναι, ναι, για τη συγκεκριμένη φράση. Να πούμε μόνο μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει: δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις τιμές που ζητάνε για καθαρισμό οικοπαίδων.
0: Θα σας πω λίγο εγώ.
1: Τις οποίες πληρώνουμε, λέει, χωρίς απόδειξη βέβαια, και ψάχνεις άνθρωπο και παρακαλά.
0: Ωραία. Στο Χαλκούτσι, λοιπόν, φίλος, δύο οικόπαιδα. Εκτίματα. Τι οικόπαιδα. Πόσο λέτε του πήρανε, βέβαια, προχθές, πριν. 1,000 ευρώ.
1: 1,000.
0: Δύο οικόπαιδα, Χαλκούτσι, 1,000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Και στον αντίποδα, λέει η Ειρήνη, ιδιώτες που δεν καθαρίζουν δεν τους βεβαιώνεται πρόστιμο. Σε σύνδεσμο με τους Δήμους που δεν μεριμνούν για το καθαρισμό εγκαταλελειμμένων και δημοτικών χώρων. Μήπως να τα αφήσουμε, λέει, όλοι ακαθάριστα, γιατί το πρόστιμο θα είναι πιο φτηνό. Αναρωτιέται η Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Καλή σου ημέρα, Ειρήνη.
4: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Guard της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
10: Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, η νέα γενιά εργαζομένων ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλισμό και τις αξίες. Το 65% των Gen Z και το 60% των Millennials δηλώνουν ότι έχουν αναβάλει σημαντικές αποφάσεις ζωής λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το κόστος στέγασης επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την καριέρα και τον τόπο εργασίας.
11: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, που μεταμόρφωσε ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Ιωνία. Νέα Ιωνία. Τραγωδία στην Καλλιθέα. Νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κίνηση. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στον Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα. Και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying,
1: ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος. Ναι. Για δύο
1: τον
0: τουλάχιστον
1: αδειάζουν
0: χρόνια.
1: Ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία ναι. σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή, άλλο ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ακόμα.
1: Είναι άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Όντως. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Mm. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
3: Δεν απολογώ, μην έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Όλη αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Mm-hmm. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνότανε. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε mm-hmm. η κυρία Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της.
1: Τι το ενέκρινε, Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς, Βόντερ Λάιεν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Πάντως ρωτήθηκε χθες στο briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
5: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση. Η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κύριος Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας, όταν είμαστε οι ερωτώμενοι, είναι να απαντάμε.
1: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
0: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Και δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
0: Γιατί τώρα τι γίνεται?
1: Διακρίνω, μια ενόχληση, αυτό λέω.
0: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές από τις βουλευτικές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και για αοριστία. Γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
1: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι για κάτι ακόμα.
1: Για τον κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
0: Για τον κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Mm. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της. Και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
3: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης, έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
3: Γι' αυτό και
5: ούτε καν της δικαιοσύνης.
3: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο.
5: Στο Προστασίας.
3: Όχι, στην αστυνομία.
5: Η
3: αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
5: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
3: Βεβαίως.
5: Γιατί?
3: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
1: Να η έχουμε. Ναι, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, αλλά τα έριξε.
1: Ναι.
0: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Δηλαδή
4: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
6: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
1: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
0: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
1: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα, φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
7: Και κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κερατά.
1: Α, πολύ καλό.
0: Βρε
1: κερατά.
0: Θες να πεις κάτι,
1: ναι,
0: γιατί θα πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεται για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pledged bites, τι είναι αυτό ρε παιδιά, και multi-pack chips με αλάτι και πάπρικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλε, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνς και άλλοι μαξιρών καρπών.
0: Oh, μακαρόνς, ναι, πεθαίνω, ναι. Πεθαίνω.
1: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
2: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση μετά με τα γραφικά και τον μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολά.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Στο mercedesbenz.gr.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ, όχι την αναβάθμισή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο μια πλατφόρμα που το έχει, υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης και γίνεται με κωδικούς του TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Τώρα πρέπει απλά να το πιστοποιήσεις, να ξέρει το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πόσα ασανσέρ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχουν μπει πολύ στην πλατφόρμα. Δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση και λύγει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την επτάμηνη παράταση, δεν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση. Δεν το λέω και σίγουρα, αλλά αυτό διαφαίνεται. Άρα, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να πιστοποιήσετε το ανελκυστήρα σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα από μετά. Ξαναλέω, δεν αφορά την αναβάθμιση, αφορά την πιστοποίηση. Άρα είναι καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων. Έχει ανοίξει πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών, 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε κι εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το Υπουργείο ότι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Τέλος η αγωνία για, για τα παιδιά
0: μας. Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι θα γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μαθούν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως Graphic Design, Interior Architecture, Fashion Design, Animation, Photography with Video, Product Design, Fine Art, Comics and Cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο μετά την Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση ως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Τραγωδία στην Καλυθέα. Νεαρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φάλμπ, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δεν μα το λέει και ο Ζήκος. Αρε, κερατά που το λέγε, το θυμάσαι. Που το λέγε ο Ζήκος.
2: Έλα, σταμάτα.
0: Εγώ μπορώ να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε Παναθεμά, σε βρε.
3: Βρε κερατά και θα πληρώσει εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Αχ, τέλος πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική
2: ακριβώς
0: δικαιοσύνη.
2: Είναι από,
0: ένα αστυνομικό τμήμα. Αλλά από το Βέλγιο λένε. Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου, του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα,
2: έλα,
0: δύο,
2: πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχουν καταρρεύσει σαν χαρτινή πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του, χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα, λέει, βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τρία άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα. Αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτοί. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό, το

0: Άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφτεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
1: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκείνος οι λευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι, τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει, το θέλει ο οργανισμός της.
2: Και ο παππούς!
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι. Ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα. Ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
1: Παππούδες τελευταία έχουν, είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
1: Είναι σε δράση, έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0.
1: Μάλιστα.
0: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Για μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια,
1: ναι,
0: που έφυγε χθες,
1: ναι,
0: από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ναι, υγείας στο τελευταίο διάστημα.
1: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
1: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
1: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούρια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέγει κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπετε καλοκαίρι καυτό ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίνη. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
3: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κ. Σαββαρό.
1: Βρε παιδί μου, έχει λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα
0: δεν
1: κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω του κερατά.
1: Αυτό βρήκε το ανάθεμα.
0: Του κερατά.
1: Το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργοάνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch, και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο, αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Enteret, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε

0: στο endernet.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
1: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αριοπάγου.
0: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι είναι, και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αριουπάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και η αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
1: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
0: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
1: Για κάποιες.
0: Ναι. Θέλω να πω κάτι. Γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχαίο και έπλη του τα fans. Έτσι. Που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς να σου πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει ο άνθρωπος 400. Καταγγέλθηκε η σύμβαση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπορούσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Αυτοί για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στο νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φάντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να υπάρχει
1: πρόβλεψη.
0: Έτσι.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
2: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
1: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
3: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
4: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
3: Ο Σπυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε και τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
4: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
0: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νόμιμο ζωοδοκοπείο.
1: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Εντάξει, ναι. Ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
0: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
1: Για τον ακριβώς, διαγωνισμό που ακριβώς, υπάρχει. Επειδή πιέζεται τον Πασόκ.
0: Ακριβώς, λόγω της επανεμφάνισης
1: του Αλέξη Τσίπρα. Θέση και ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
4: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services. Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει η ρύθμιση για όλους.
5: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Στην πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμως.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο T-Center τώρα.
0: Ναι, κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένο με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Την κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Θηβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα, απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο, αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9:25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
1: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Γκλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά έχουν σήμερα οι ακροατές. Τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε ο κ. Σαβραμόπουλος, έτσι. Εντάξει. Παραγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
0: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο, με επίπεδο.
0: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
0: και με
2: το μιλάς έτσι.
0: Και
2: κάνεις bullying.
0: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά. Τι να κάνουμε, έχει πολλά προτερήμα. Έχει ένα Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines. Που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI ποπό από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Τι λες, παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Φεύγω για Dubai, θυμάσαι πολύ και το τραγούδι.
2: Public.
0: Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων, όμως...
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς, μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος, δηλαδή, κερατούκλης.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η Ολλανδία έχει συμμετάσχει τρεις φορές σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά δεν κατάφερε καμία από αυτές να το κατακτήσει. Η πρώτη ήταν το 1974 στο Μουντιάλ που είχε γίνει στη Δυτική Γερμανία και ιτήθηκε με 2-1 από την διοργανωτρία χώρα. 4 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα της Αργεντινής, όπου πήρε μέρος για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό, έχασε και πάλι με 3-1 από την επίσης διοργανώτρια Αργεντινή. Και τρίτη φορά ήταν το 2010 στη Νότια Αφρική, χάνοντας τον τελικό με 1-0. Από την Ισπανία. Οι Ουράνιε έχουν συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ 20 φορές από τις 23 που έχει διοργανωθεί.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρώνετε.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις.
14: Σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
15: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Μπα! Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
23: Στα γραφεία
1: γεωγραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Ράδιο Σάμος
25: FM στους 102.
26: Έχετε καταλάβει που πάμε?
27: Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος άδοξο.
0: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών. Είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών. Είναι η ημέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
28: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
0: Τους θαλασσοπόρους.
28: Και έχουμε αρκετούς.
0: Καπεταναίους.
28: Τι είναι καπεταναίοι?
0: Ακούσαμε εδώ.
28: Α, όχι, εγώ λέω αυτοί που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
0: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες εδώ,
28: έχουμε
0: είναι πολύ καπεταναίοι.
28: Έχουμε δει πολλούς καπεταναίοι, παιδί μου. Είναι, έχουν, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπεταναίοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το βαγελάει.
0: Είναι και η γκριμάτσα που
28: κάνει. Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική είδηση.
0: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε
28: Αμαλία. Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
0: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
28: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
28: Ναι,
0: εξαιρετική είδηση.
28: Ναι, εξαιρετική, και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
0: Και η τεχνολογία πλέον πόσο μπορεί να βοηθήσει.
28: Βεβαίως, η ρομποτική ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε η ασθενής με καρκίνο του προστάτη.
0: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τριήμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει, καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το Day Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Day Fiber Internet με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
4: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραθεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
28: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλος λέει, το Πασόκ δηλαδή, αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24, θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως λέει ο Μητσοτάκης πόσο στοιχίζουν, πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει? Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο.
0: Θα περάσουν κράτος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
28: Ναι.
0: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
28: Εγώ δεν υπάρχει θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
0: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσι, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
0: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? Εντάξει. Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο?
28: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει και μια μεταγραφή 24ωρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στους τομεάρχες στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
0: Ναι, ναι.
28: Καλά το πάω.
0: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι.
28: Όμορφοι.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
28: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε. Πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου. Είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Άλεξης Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν να, κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούργια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούργια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια. Να, τώρα μου λέει κάποιος τον κύριο Θωμά Μόσχο. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει, και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ας το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
0: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
6: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
0: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
28: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει κάτι, δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα. Και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που, για να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, και στηρίζοντας τις θέσεις του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά. Ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
25: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
11: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 για νυχτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η SeaJets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη.
1: Και
0: μέχρι
1: εικόνες
0: τώρα
1: χάους.
0: Η επίσημη, ναι, τουλάχιστον, ναι, ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θύματα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, ναι, είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο, Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ναι, 7,2 και, ναι, 7,5
1: ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ
0: στον
1: καλά
0: Ερντογάν.
1: Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μου άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι, ο Ερντογάν, και, ναι, δεν το έκανε, λέει,
1: για
0: επειδή
1: μένα
0: του το ζήτησα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35. Πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου, ναι, στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, που θα βρεθεί και ο Τραμπ. Ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού, ναι, νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι, δεν πληρούνται.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες,
1: ναι,
0: μία είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία, mm-hmm, στη Λεωφόρο Συγκρού,
1: ναι,
0: ο οποίος τι έκανε, την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς, αυτές τις υπόγειες,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: περνάς από τη μία πλευρά της Συγκρού στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, της έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Και ήταν πρωινές ώρες, μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, ναι, δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες,
0: όχι,
1: αυτό εννοώ.
0: Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται,
0: βρίσκεται
1: ακόμα
0: παράνομα.
1: Στη χώρα μας.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά, επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει όμως.
0: Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει,
1: ναι,
0: μια,
1: βέβαια,
0: γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Ενωπίο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Σαρώνει στην άσφαλτο.
14: Σκίζει τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
18: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας. Η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570, 2273-1571. Αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο Ανατολικής Σάμο και αυτά που πράττει ο κύριος Σταντής, με τον οποίο υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο κατεπήγον και στις προπαρασκευαστικές συσκέψεις, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και δηλώσεις σήμερα αιρετών και πολιτικών και του πρώην δημάρχου του κυρίου Στάτζο και του πολιτευτή της ελληνικής λύσης του κυρίου Βέτα και του επικεφαλή της λαϊκής εισπύρωσης του κυρίου Γοντζή. Και οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν το ερώτημα: ποιος καθορίζει τελικά την ατζέντα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Χατζηκωνσταντής? Είχαν χρόνο για κλειστές συσκέψεις, όχι όμως για Δημοτικό Συμβούλιο. Και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο χειρισμός του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου Ιωάννη Χατζηκωνσταντή σχετικά με τη διαδικασία λήψη απόφασης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το ζήτημα των αναμογεννητριών. Ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους σε κατεπήγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση, επικαλούμενος τάχα ασφικτικές προθεσμίες που, όπως υποστήριξε, δεν επέτρεπαν τη σύγκληση κανονικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή όμως, επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου αποκάλυπτε ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα ΣΑΜΟ, κατά την οποία συζητήθηκαν και συνδιαμορφώθηκαν οι θέσεις του Δήμου. Το εύλογο ερώτημα είναι απλό. Αν υπήρχε χρόνος για κλειστές συσκέψεις, επαφές και επεξεργασία προτάσεων, γιατί δεν υπήρχε χρόνος για μια ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα ενημερώνονταν όλες οι παρατάξεις και θα εκτίθενταν δημόσια οι απόψεις? Η επιλογή της διαπεριφοράς διαδικασίας σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δημιουργεί την εντύπωση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε απλώς να επικυρώσει αποφάσεις που ήδη είχαν διαμορφωθεί εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων. Μια τέτοια πρακτική δεν ενισχύει τη διαφάνεια ούτε υπηρετεί το δημοκρατικό διάλογο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χατζηκωνσταντής, έχει θεσμική υποχρέωση να διασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία του καρυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου και όχι να περιορίζει την συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων μέσω διαδικασιών που εφαρμόζονται μόνο σε πραγματικά έκτακτες περιπτώσεις. Η Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος, ο κ. Χατζηκωνσταντής, οφείλουν να απαντήσουν με σαφήνεια πότε ακριβώς διαμορφώθηκαν οι προτάσεις του Δήμου, ποιοι συμμετείχαν στις σχετικές συσκέψεις, γιατί δεν συγκλήθηκε έγκαιρα κανονική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο και ποιος αποφάσισε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έπρεπε να έχουν το χρόνο να συζητήσουν δημόσια ένα θέμα που αφορά το μέλλον της ΣΑΜΟ. Η διαφάνεια, κύριε Χατζηκωνσταντή, δεν εξαντλείται στην έκδοση δελτίων τύπου. Προϋποθέτει δημόσιο διάλογο, θεσμική λογοδοσία και σεβασμό, κύριε Χατζηκωνσταντή, στο ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν αυτά παρακάπτονται, οι πολίτες δικαιούνται να ζητούν εξηγήσεις και να σκέφτονται τι μπορεί να συμβαίνει στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής. Ποιος κάνει κομμάτι? Κάνει ο Δήμαρχος? κάνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, συνδιοικούν, όλα πλέον είναι πιθανά. Εκείνο που ακούγεται έντονα εντός των τυχών είναι ότι το Γενικό Κομμάτι πλέον το έχει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε παρακαλέσει τώρα τον πρόεδρο, πρώτα απ' όλα τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο με την ιδιότητα αυτή και μετά με την ιδιότητα του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος της ΣΑΜΟΥ, του κύριου Βλασιάδη, να μας δώσει το δικό του το στίγμα γύρω από αυτήν την υπόθεση, έτσι όπως εξελίχθηκε, και αναφέρομαι, κύριε Βλασιάδη, και στο δελτίο τύπου του Δήμου, όπου φαίνεται εκεί και φέρεται το Τεχνικό Επιμελητήριο μαζί με το Δήμο να έχει συνδιαμορφώσει μία εικόνα σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτρες. Κύριε Βλασιάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγκη.
0: Καλημέρα, κύριε Βλασιάδη. Φουρτούνες λίγο, έτσι.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν, ναι.
1: Όσο τρέχουν και τέτοια θέματα εκεί. Εντάξει, πάντα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν, ναι.
1: Όσο τρέχουν και τέτοια θέματα.

0: παρέμβαση της νομαρχιακής του ΤΕΕ στη ΣΑΜΟ. Ότι αυτό έρχεται, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και πρέπει να είμαστε κοντά. Δυστυχώς δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε
1: τώρα συζητάμε από τις 26 Μαρτίου του 25, γιατί είναι μεγάλο το διάστημα, δεν είναι μικρό. Έτσι, κύριε Βλασιάδη.
0: Μαΐου.
1: Μαΐου.
0: Σωστά. Ναι. Είναι ένας μήνας.
1: Ναι.
0: Από το 25, ναι. Σωστά.
1: Από το 25 ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Νομίζω λέτε και τη διαβούλευση.
1: Μετά ήταν η διαβούλευση, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Είναι ένα μεγάλο διάστημα. Στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε κάνει σίγουρα σαν Δήμος περισσότερα πράγματα. Τώρα, το κείμενο το οποίο έχει, το οποίο πρότεινε η Δημοτική Αρχή, αν το δούμε έτσι σαν κείμενο για πρόχειρη προσπάθεια, δεν είναι ιδιαίτερα κακή. Δηλαδή, βάζει κάποια θέματα τα οποία είναι σημαντικά, κάποια είναι κάπως ατεκμηρίωτα, δηλαδή σαν επιστημονικό κείμενο έχει κενά και νομικά και τεχνικά, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι και τόσο κακό, να το πω έτσι.
1: Πάντως, κύριε Βλασιάδη, συμφωνώ απόλυτα έτσι πως το παρουσιάζεται. Καλό ή κακό, με αρνητικά ή θετικά, είχε την υποχρέωση ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να το φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι αυτή η ιστορία όπως εξελίχθηκε να χρησιμοποιήσουν μια δική σας παρουσία και να πούνε στο δελτίο τύπου ότι συνδιαμορφώσατε μια κοινή άποψη για το θέμα αυτό. Τι έχει συμβεί?
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε το δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο διαζώσεις.
1: Και ο καθένας να πει την άποψή του.
0: Ακριβώς.
1: Τόσο
0: το
1: απλά.
0: Οποίο θα συζητηθεί το θέμα, θα αναλύσουμε όλες τις παραμέτρους και το τι συμβαίνει και θα βγάλουμε μια απόφαση κοινή σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να έχει και την ισχύ η οποία θα πρέπει να έχει μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι είναι αστοχία μεγάλη το ότι δεν έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σωστό.
0: Για αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι κάτι δεδομένο.
1: Τώρα, φαίνεται, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι την προηγούμενη εβδομάδα κληθήκατε εσείς στο Δήμο για να καταθέσετε τις απόψεις σας, αλλά εγώ ξέρω τουλάχιστον δημοσιογραφικά ότι παρευρεθήκατε εκεί, αλλά σε κάποια στιγμή και δεν δώσατε γραπτές εισηγήσεις, αλλά και φύγατε από αυτήν την σύσκεψη που έγινε, έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και μια σύσκεψη η οποία κράτησε. Ναι, εγώ κάποια στιγμή έφυγα, ήταν μια, ας το πούμε, κράτησε λίγο η δική μου η παρουσία.
1: Ναι.
0: Είδα κάποια πράγματα, είπαμε να τα... Εντάξει, είναι και ασφικτικός ο χρόνος, δηλαδή είχαμε μια εβδομάδα, είπαμε να ξαναδούμε το ζήτημα. Δεν ξανακλήθηκα μετά από αυτό.
1: Δηλαδή αυτά γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου μέσα σε αυτή την εβδομάδα, από όσα γίνανε από την παρουσία σας εκεί, θα μπορούσε να έχει γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βλασιά. Δεν έγινε.
0: Νομίζω ότι ακόμη και την προηγούμενη και από το χρόνο της συνάντησης μέχρι τώρα, προλαβαίναμε να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι πιστεύω, σαν Δημοτικό Σύμβουλος, σας το λέω.
1: Ποιος?
0: Δηλαδή, η άποψη δική μου είναι ότι υπήρχε ο χρόνος να γίνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να προλάβουμε να δώσουμε μία άποψη η οποία θα έχει την απαραίτητη, έτσι, ισχύ που θα έπρεπε να έχει στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Τώρα, κύριε Βλασιάδη, να αναφερθώ και στο άλλο θέμα που προέκυψε προχθές σε ό,τι αφορά το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, όπου ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από

0: μία εβδομάδα εφόσον είχε κλείσει η διαβούλευση και εκεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Κατσικοστατής, μαζί με τον δήμαρχο τον κύριο Παπαγεωργίου, επέμεναν, και μπορεί να ήταν και έτσι, ότι είχε δοθεί μια σιωπηρή παράταση ώστε να κατατεθούν οι απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί να μην είχε γίνει το αντίστοιχο μία μέρα ή δύο ημέρες και στη δική μας, την τελευταία αυτή περίπτωση. Ένα ερώτημα το θέτω.
1: Μα είναι απολύτως λογικό αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα προλαβαίναμε και την προθεσμία χωρίς να πρέπει να δοθεί σιωπηρή
0: σωστό
1: παράταση.
0: Σωστό.
1: Η προθεσμία ήταν χθες, η συνάντηση η δική μας έγινε, όπου εκεί υπήρχαν ήδη κάποιες απόψεις από τη Δημοτική Αρχή, που τις είδαμε και τα λοιπά, αλλά δεν προλάβαμε να συνδιαμορφώσουμε ουσιαστικά κάτι. Υπήρχε ο χρόνος να γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ακόμη και τη Δευτέρα θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
0: Και σήμερα θα μπορούσε να γίνει και αύριο θα μπορούσε και μέσα στα πλαίσια θα μπορούσε και χίλια δυο.
1: Ναι, αλλά ναι, γιατί και στη συγκεκριμένη περίπτωση φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να δοθεί μια σιωπηρή παράταση. Αλλά αν, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν θα δινόταν, είχαμε όλο το χρόνο μέχρι χθες που έλεγε θα μπορούσαμε να το κάνουμε τη Δευτέρα.
0: Τώρα, αντιλαμβάνομαι πρώτον ότι επειδή καταρχάς σας πήραν ένα τηλέφωνο από το Δήμο και ποιοι άλλοι παρευρεθήκατε σε αυτή την ενημέρωση ας πούμε που γινόταν, όχι συνδιαμόρφωση απόψεων.
1: Ήταν συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, υπήρχαν από την τεχνική υπηρεσία, υπηρεσιακή ας πούμε. Και
0: παράγοντες.
1: Παράγοντες, ναι. Και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, συνήθως περισσότερο συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ας πούμε και το μηχανική ας πούμε, οι οποίοι είναι και περισσότερο στο κομμάτι αυτό.
0: Αναφέρεστε στον κύριο Πνευματικάκη και στον κύριο Παλαιοκαστρίτη, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Με γνώση και οι δύο του αντικειμένου, το αντιλαμβάνομαι, γιατί αντιλαμβάνομαι και την παρουσία τους. Μάλιστα, ο ένας είναι δημοτικός σύμβολος, ο άλλος είναι άμεστος επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου, άρα σωστά κλήθηκαν εκεί. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κείμενο του Δήμου, τις απόψεις του Δήμου, τις χαρακτηρίσατε και καλές, αλλά και με λίγες διορθώσεις θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν το υπογράψατε το κείμενο αυτό γιατί φύγατε πολύ σύντομα και στη συνέχεια πάμε τώρα στην διαπεριφοράς σύσκεψη που έγινε για το θέμα αυτό. Ως Δημοτικός Σύμβουλος το ψηφίσατε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ψήφισα. Δεν το ψήφισα διότι ενώ, κοιτάξτε, ενώ σαν ΤΕΕ το υποστηρίζουμε το κείμενο, το υποστηρίζουμε, γιατί κοιτάξτε τώρα, ό,τι και να είναι, είναι ένα κείμενο το οποίο, όπως σας είπα, έχει πάρα πολλές αδυναμίες, αλλά θεωρούμε ότι οφείλουμε, επειδή αρκετά πράγματα από αυτά που λέει είναι σωστά, θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε και εμείς την ισχύ, δηλαδή το ανεβάσαμε και εμείς σαν θέση στην πλατφόρμα της διαβούλευσης, σαν Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΑΜΟ.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι και οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά και οι προτάσεις που θα συνδιαμόρφωναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν ένα κείμενο πολύ καλύτερο από ό,τι συζητάμε.
1: Ακριβώς αυτό είναι η ουσία που λέτε. Επί της διαδικασίας είναι εμένα η διαφωνία μου.
0: Ότι
1: θα έπρεπε να έχει γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο διαζώσης, στο οποίο θα ακουγόταν
0: τώρα, αυτά κύριε Πρόεδρε τα συζητήσαμε, τα κουβεντιάσαμε και έχει ξεκαθαρίσει πλέον τι έγινε. Από εκεί και πέρα, συνεδρίασε χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο μαζί με τον Πρόεδρο, τον κύριο Μανολακέλη, Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδας.
1: Ναι, σωστά. Βορείου Αιγαίου. Ναι, έγινε συνεδρίαση της αντιπροσωπείας χθες.
0: Μάλιστα. Τι συζητήσατε εκεί, αν επιτρέπετε, και τι αποφασίσατε, αφού, όπως λέτε, ήδη έχει αναρτηθεί και η θέση σας στην πλατφόρμα και καλό θα ήταν να τη διαβάσουμε, να τη μάθουμε, να ξέρουμε την γραπτή θέση του τεχνικού επιμελητηρίου του τμήματος της ΣΑΜΟ.
1: Καταρχάς, χθες στη συνεδρίαση του τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου δεν υπήρχε σαν θέμα αυτό. Και ό,τι κατέθεσε το τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου για τις έβαλε κάποια πράγματα όσον αφορά στη διαβούλευση για το χωροταξικό του τουρισμού, εκεί το έβαλε.
0: Α, ήταν για το προηγούμενο, ακριβώς, για τον τουρισμό, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν εχθές η συνεδρίαση γι' αυτό, απλά δεν υπήρχε σαν θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα εχθές. Εντάξει, τώρα και αυτό ίσως είναι αστοχία από τη δική του τη μεριά. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι ότι σε τοπικό επίπεδο υποστηρίξαμε σαν το κείμενο της Δημοτικής Αρχής και βάλαμε και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το νομοσχέδιο πανελλαδικά. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία πάσχουν όσον αφορά τον τρόπο που έγινε το νομοσχέδιο για όλη τη χώρα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει οριζόντια, δηλαδή περιοχές με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι άδειες, το ότι πολλοί φάκελοι που έχουν ήδη κατατεθεί μπορεί να πάρουν άδεια με το προηγούμενο καθεστώς και όχι με το χωροταξικό το καινούριο. Βάλαμε και πολλά τέτοια ζητήματα. Έξτρα από το κείμενο της Δημοτικής Αρχής για τη ΣΑΜΟ. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι όπως το κάναμε, αυτό το κάναμε και στην περίπτωση των Natura, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να υποστηρίξουμε τις απόψεις των δημοτικών αρχών. Στις Natura το κάναμε και για την Ανατολική και για τη Δυτική ΣΑΜΟ και για την Ικαρία, αυτά που κατέθεσαν σαν απόψεις από τα Δημοτικά Συμβούλια. Προσπαθήσαμε και εμείς να τα ενισχύσουμε, να τα υποστηρίξουμε, έτσι ώστε να έχουν έτσι παραπάνω ενίσχυση ως απόψεις, η απόψη των Δημοτικών Συμβουλίων. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και τώρα. Τώρα μεταξύ μας συζητάμε τα κενά της όλης διαδικασίας και το πώς θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Νομίζω ότι υπήρχε ο χρόνος να γίνουν πιο ευρείες συναντήσεις, να ακουστούν περισσότερες απόψεις, να επεξεργαστούμε καλύτερα τα δεδομένα που είχαμε, να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και για αυτό το ζήτημα και να υπάρχει έτσι να είναι πιο ενισχυμένη η άποψή μας και πιο δυνατή για αυτούς οι οποίοι θα την επεξεργαστούν από το Υπουργείο και θα τη δουν και πιο τεκμηριωμένη.
0: Πάντως για το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό έχει φέρει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου παρά τη Γενική Συμφωνία ότι η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης. Φαντάζομαι ότι μέσα σε όλα αυτά και όπως έχουν κατατεθεί οι απόψεις είτε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο είτε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων είτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο θα συγκεντρωθούν όλα αυτά και πιθανόν να γνωρίζουμε και την πιθανή κατάληξη της αυτής της υπόθεσης, γιατί ακόμα δεν έχει βγει κάτι στην δημοσιότητα.
1: Ναι, δεν έχει βγει και δεν ξέρω και πόσο σύντομα θα βγει όσον αφορά το χωροταξικό του τουρισμού.
0: Επειδή υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, λέτε μάλλον, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι και κάπως λογικό. Δηλαδή, αν και νομίζω δεν ξέρω σε τοπικό επίπεδο αν είχαμε τόσο μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα στους φορείς όσον αφορά το χωροταξικό του τουρισμού. Είναι δεδομένου ότι ο καθένας βλέπει το ζήτημα από τη δική του την πλευρά και όλα αυτά θα πρέπει να μπουν μετά να ληφθούν υπόψη και να βγει ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι μια συνισταμένη όλων των απόψεων. Αυτό συμβαίνει σε πανελλήνιο επίπεδο. Θεωρώ όμως ότι από ό,τι θυμάμαι και από την σύσκεψη που έγινε στην οποία υπήρχαν και εκπρόσωποι των ξενοδόχων και τα λοιπά εδώ, Δεν νομίζω ότι υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες ως προς το... ως προς τις απόψεις που...
0: Πάντως είτε υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν, έφυγε ένα κείμενο, διαμορφώθηκε ένα κείμενο και φαντάζομαι ότι θα περιμένουμε κατά πόσο η πολιτεία θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί ή εν μέρη ή ολόκληρο όλες τις επισημάνσεις που έχουν γίνει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Επισημάνθηκαν όλα. Οι μηχανικοί αντιδρούν για το λουκέτο σε πολεοδομίες και τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει μια 24ωρη σήμερα πανελλαδική απεργία. Οι μηχανικοί του δημοσίου εναντιώνονται και φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει και το τεχνικό επιμελητηρίο της ΣΑΜΟ.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο γενικώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχουν φοβερά ζητήματα στις πολεοδομίες και με όλα αυτά που πάνε να γίνουν αυτή τη στιγμή, το οποίο θα πρέπει και εκεί να πάρουμε θέση σχετικά γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης θα πρέπει να συζητηθεί σε ένα δημοτικό συμβούλιο και δεν αρκεί η θέση του...
0: Όχι, το δεν τεχνικό αρκεί. Επιμελητηρίο.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί και σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Φιλοξενήσαμε τις απόψεις του Δημοτικού Συμβούλου, του κυρίου Δημήτρη Βλασιάδη, ανεξάρτητο Δημοτικού Συμβούλου, και επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες που ακούστηκαν χθες από αυτήν την ραδιοφωνική συχνότητα. Τον κάλεσαν στο Δήμο, δεν κατέθεσε απόψεις, χρησιμοποίησε ο Δήμος την παρουσία του ως συνδιαμόρφωση απόψεων, αλλά τελικά ως δημοτικός σύμβουλος δεν ψήφισε το κείμενο που έβγαλε ο Δήμος, το οποίο συνδιαμόρφωσε, και δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ντροπή, κύριε Χατζηκωνσταντή. Πώς να σας το πω, γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνετε. Καλέσατε έναν άνθρωπο. Δεν σας έδωσε καμία πρόταση γραπτή. Χρησιμοποιήσατε την παρουσία του ότι συνδιαμορφώσατε μία εικόνα, την οποία το συνδιαμορφούμενο κείμενο δεν το υπόγραψε ο ίδιος που παρουσιάζεται ότι συμφώνησε. Πού γίνονται αυτά? Πείτε μου, κύριε Χατζηκωνσταντή, όλα αυτά πού γίνονται? Ενώ είχατε το χρόνο να καλέσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι δεν είστε και τόσο λάτρης της αρχής της παρουσίασης των πραγμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιθανόν και να σας αρέσει να μην περνάνε τα θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σου λέει τώρα τι, την κριτική θα αρχίσουμε? Παίρνω το εκεί, δήθεν ότι συνδιαμορφωθήκαν οι απόψεις και να το θέμα. Και δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε εκτεθεί, κύριε Χατζηκωνσταντή, πολιτικά. Αλλιώς, κατά τα άλλα, δεν μας ενδιαφέρει, οποιαδήποτε άποψη μπορείτε να έχετε. Αλλά επειδή από αυτή τη θέση που κατέχετε ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχετε την υποχρέωση, τη θεσμική, να λαμβάνετε υπόψη την αντιπολίτευση, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Περνάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς Εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Η δικαιολογία του κυρίου Χατζικοσταντή για την έλλειψη χρόνου σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τον τόπο, το παρόν και το μέλλον του και τους πολίτες είναι ξεκάθαρη απόδειξη και φυσικά αποδοχή αποτυχίες. Ειδικά σε σοβαρά θέματα, κύριε Χατζικουσταντή, όπως χωροταξικό, πολεοδομικό, τα οποία παρεπιπτόντως έχουν ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό και άλλο τόσο τρέχουν, η δικαιολογία αυτή είναι από τις πιο φθηνές και δεν πείθει κανένας, μας λέει ο 954 ο Νίκος ο Βασιλείο. Είναι εντελώς λάθος η οπτική αλλά και η προσέγγιση που γίνεται. Και εσείς, κύριε Χατζικοσταντή, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά, γιατί είστε ένας πολύ καλός δικηγόρος. Και από χρόνους ξέρετε, και από ημερομηνίες ξέρετε, και από τα πάντα ξέρετε. Εδώ αποδεικνύεται δυστυχώς πως έχουμε λάθος, νοοτροπία και αντίληψη στην διαχείριση των κενών, στη διοίκηση ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας, στην προστασία των τοπικών συμφερόντων. Και στο τέλος, ο τόπος το σίγουρο είναι, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί. Και πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Είναι εύκολο να γίνουν αλλαγές. Φτάνει να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Ο πολιτευτής της ελληνικής λύσης, ο κύριος Βέτας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Υπάρχει μια σήμερα μια σκληρή ανακοίνωση του σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Λέει καμιά ανεμογεννήτρια στη Σάμο και αναφέρεται και στην θεσμική εκτροπή των χειρισμών της Δημοτικής Αρχής. Πιστεύω όλοι ότι καταλαβαίνουμε την φράση θεσμική εκτροπή. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
21: Καλημέρα κύριε Νέχρη, σας ακουρατές σας.
0: Λοιπόν, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, εκφράζεται έντονη ανησυχία και αντίθεση τόσο για τη θεσμική λειτουργία του Δήμου όσο και για κάθε σχεδιασμό εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί. Εσείς πολλά χρόνια τώρα αιρετός, είτε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, είτε στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η εικόνα όπως παρουσιάστηκε και ξεδιπλώθηκε μέσα από τη δημοσιογραφική ενημέρωση, να καλούν τον πρόεδρο του ΤΕΕ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ να μην συνδιαμορφώνει καμία άποψη, να φεύγει στα 10 λεπτά και τελικά να μην ψηφίζεται ούτε καν από τον ίδιο αυτό το κείμενο που συνδιαμορφώθηκε κατά την άποψη του Δήμου και από αυτόν τον ίδιο.
21: Κύριε Νέγρη, εγώ θα σας το πάω λίγο διαφορετικά το θέμα.
0: Να το πάτε.
21: Γιατί όλο η ιστορία, όλη εδώ στον τόπο μας, μας έχει διδάξει όλα τα θέματα, τα δύσκολα θέματα, να περνάνε στα μουλοχτά και να μην παίρνει ο κόσμος είδηση. Όπως το ΚΙΠ. Το πέρασαν στα μουλοχτά, έγιναν μια τεράστια δομή, γύρωσε η Σάμος Τώρα προσπαθούν και πάλι να περάσουν στα μολοχτά, πονηρά και ύπολα το θέμα των ανεμογεννητριών. Χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος τις συνέπειες, χωρίς να γνωρίζει το τι θα γίνει και θα διαλύσει ένα νησί. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Φυσικά και είναι έτσι. Λέτε, κύριε Βέτα, ότι η Σάμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας τόπος όπου τόσες σοβαρές αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς ουσιαστικό διάλογο και χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Για ποιο λόγο να βρίσκεται το Δημοτικό, λοιπόν, η αντιπολίτευση σε τέτοιες συνεδριάσεις που και δεν γίνονται και στα μολοχτά γίνονται και κάποιοι άλλοι παίρνουν αποφάσεις εξ ονόματος ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου?
21: Κύριε Νέγρη, εγώ φοβάμαι μήπως αυτές οι αποφάσεις έχουν περάσει. Μήπως γι' αυτό γίνεται έτσι ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι νομαρχιακοί συμβούλοι, να είναι ένα δημοτικό συμβούλιο, να συμμετέχει ο κόσμος, να ακούει ο κόσμος, να παίρνουν αποφάσεις.
0: Δεν θέλουνε, δεν είδατε, δεν διαπιστώθηκε, δεν αποδείχτηκε ότι δεν θέλουνε την συζήτηση, την... τη δημόσια κουβέντα πάνω σε αυτά τα θέματα, δεν το βλέπετε?
21: Μα γι' αυτό σας είπα εγώ, μας έχει διδάξει η ιστορία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και επειδή μας έχει διδάξει, βλέπετε κανείς να ακολουθάει τις διδαχές και τα συμπεράσματα αυτών στα μουλοχτά των αποφάσεων που παίρνουν. Δεν είδατε ότι προχθές με το θέμα της άφιξης των μεταναστών από την Κρήτη πέσαν όλοι από τα σύννεφα? Πέφτουν συννεφάκηδες.
21: Είναι αυτό που σας λέω. Τα περνούν όλα στα μολοχτά χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος τίποτα. Κοιμίζουν τον κόσμο και κοιμάται ο κόσμος. Ενώ θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος, θέλει να συμμετάσχει, θέλει να ξέρει τα πάντα, δεν προλαβαίνει ο κόσμος να αντιδράσει ούτε να μάθει κάτι. Έτσι σιγά σιγά γίνονται όλες αυτές οι καταστροφές στον τόπο μας και σιγά σιγά θα χάσουμε το νησί μας. Γιατί τι θέλουν να το κάνουν το νησί? Θέλουν να το κάνουν αποθήκη ψυχών. Έχουν φτιάξει αυτή την τεράστια δομή να κουβαλούν τους μετανάστες. Θα το κάνουν και μια τεράστια μπαταρία με αυτές τις ανεμογεννήτριες. Είναι πάνω από 50 τεραστίων διαστάσεων.
0: 52 είναι... φαίνεται βαραίου τύπου.
21: Βαραίου τύπου.
0: Χρειάζεται να αποψηλωθούν αρκετά χιλιόμετρα για αυτή την υπόθεση.
21: Έχουν πάνω στις κορυφές να περάσουν τα τεράστια αυτοκίνητα, πρέπει να γίνουν τεράστιες πλατείες από δρόμο. Άρα τι θα μείνει στη Σάμο?
0: Να αντιδράσει ο κόσμος, κύριε Βέτα. Τι άλλο μπορεί να γίνει?
21: Μα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, να είναι προετοιμασμένος και να μην είναι την τελευταία στιγμή όταν έχουν κλείσει όλες τις αποφάσεις, όταν έχουν υπογράψει όλες τις αποφάσεις, όταν τελειωμένο. Πριν δηλαδή τελειώσει, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τα πάντα. Και εγώ θα είμαι αυτός αυτή τη στιγμή, γιατί δεν χωράει άλλο, είτε το θέλουν είτε όχι, που θα ξυπνήσω τον κόσμο. Και την πρώτη φορά προσπαθήσαμε λίγα άτομα να ξυπνήσουμε τον κόσμο, αλλά μας γελούσαν τότε.
0: Και τι δεν είπαν. Και τι δεν είπαν εκείνη την περίοδο, αλλά η πορεία έδειξε, κύριε Βέτα, ότι αυτά που υπόθηκαν από λίγους ήταν σωστά. Και αντικειμενικά δικαιωθήκατε από την εξέλιξη των γεγονότων. Όμως, τι να το κάνουμε αυτό? Η δομή...
21: Τότε στην εποχή, κύριε Νέγρη, εμείς μέσα στην προχή, εσείς σαν δημοσιογράφος...
0: Τα ξέρουμε, κύριε Βέτα, αυτά. Να όμως το αποτέλεσμα.
21: Καθόταν στις καφετέρεις, κύριε Νέγρη, μας γελούσαν εμείς μέσα στην προχή, μας γελούσαν... Και όλοι αυτοί που είναι πάνω στα πράγματα που αντιδρούν, τώρα πέφτουν τα σύννεφα.
0: Λοιπόν, ακούστε, δεν αντιδρούν. Είναι δούρη η ύπη του νησιού. Είναι δούρη η ύπη.
21: Το πιστεύω.
0: Είναι δούρη η ύπη. Προτάσουν το κομματικό του συμφέρον και τις οικονομικές απολαβές. Και να τα αποτελέσματα που πέφτουν τώρα από τα σύννεφα. Όταν αυτοί δημιούργησαν με την υπογραφή τους, είτε το νέο κέντρο μεταναστών, είτε όλα τα άλλα τα θέματα τώρα, είτε αυτό που αφορά το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, είτε με τις ανεμογεννήτριες κτλ. Κύριε Βέτα, λέτε...
21: Να ολοκληρώσω.
0: Βεβαίως.
21: Έχω να πω το εξής. Πόσο χρήμα μπορεί να έχουν δώσει σε κάποιους ή λίγους ανθρώπους, όχι σε όλους, οι άλλοι είναι παρασυρώμενοι, για να ξεπουλήσουν το νησί μας, την πατρίδα μας. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά που έτσι ένας άνθρωπος μπορεί να δεχτεί να ξεπουληθεί αυτός ο, ανέμος.
0: Κύριε Βέτα, να σας πω κάτι. Το χρήμα δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε τίποτα. Ξέρουμε όλοι ποιοι έβγαλαν χρήματα από τους μετανάστες της ΣΑΜ. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτοί που έβγαλαν χρήματα είχαν ανεβεί στις ψηλότερες θέσεις της αυτοδιοίκησης, κύριε Βέτα. Τι έτσι, τι κάνει ο νιάος στα κεραμίδια.
21: Φανταστείτε.
0: Τι να πω τώρα, ότι μεταφερόντανε τα 5.000 και μετά τα ευρώ, τα 500 ευρώ με σακούλες από το Μαλαγάρι σε πρακτορία. Τι να πω τώρα, ότι ήταν τίγκα γεμάτα ξενοδοχεία όλη αυτή την περίοδο που ζήσαμε με το μεταναστευτικό. Α, τι κάνει νιάο νιάο.
21: Κύριε Δέχνη, με τις σακούλες δεν το ξέρω πρώτη
0: φορά. Σας το λέω εγώ, με τις σακούλες.
21: Άρα είναι αυτό που σας λέω, έχει πέσει πολύ χρήμα, κάποιοι τα έχουν πάρει για να ξεπουλήσουν το νησί. Γι' αυτό η μία καταστροφή ακολουθεί την άλλη στο νησί. Τι θέλετε.
0: Κύριε Βέτα, ως επιχειρηματίας μπορείς να πάρεις οτιδήποτε κρίνεις ή ότι πρέπει να βάλεις στην τσέπη. Όμως, άλλο επιχειρηματίας και άλλο
21: προδότης,
0: άλλο πλεγμένος αιρετός εκπρόσωπος του λαού. Εκεί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να σκεφτεί ότι αυτούς που ψήφισε για να βρίσκονται στις θέσεις των αιρετών είναι οι ίδιοι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οικονομικά όλη αυτή την ιστορία. Και ακούνε, αλλά δεν βγαίνουν να μιλήσουν, να πούνε ναι ρε, άδικο. Εδώ είμαι εγώ και δεν βγαίνει κανείς, είδατε να μιλάει κανείς.
21: Εγώ αυτή τη στιγμή γι' αυτό αντιδράω, γι' αυτό μήπως καταλάβει ο κόσμος και καταλάβουν και αυτοί οι αιρετοί, αυτοί όποιοι είναι, να μην ξεπουλήσουν άλλο τον τόπο μας, να σταθούν στο ύψος.
0: Σε ύψος τώρα θα σταθούν στο ύψος, έχουν φιλότιμη αυτοί πάνω απ' όλα βάζουν την τσέπη τους. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Κύριε Βέτα, δηλώνετε ξεκάθαρα ότι είστε αντίθετος σε οποιοδήποτε σχεδιασμό προβλέπει την εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών στο νησί. Πριν από ένα χρόνο, όταν έγινε κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν, θυμάμαι σαν και τώρα, Δημοτική Συμβουλή, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ευάγγελος Τζεσμελής, που είναι και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, που προσπάθησε να πείσει με επιχειρήματα το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να πούμε ναι στις ανεμογεννήτριες, γιατί λέει θα είχαμε όφελος χαμηλής παροχής ρεύματος είτε στα δημόσια κτίρια είτε στα σπίτια. Σήμερα όλα αυτά στον αέρα, έτσι.
21: Ποιος μας το λέει, κύριε Νέγρη, υπεύθυνα ότι κάτι θα κερδίσει ο Σαμιώτης. Δυστυχώς ο Σαμιώτης δεν θα κερδίσει τίποτα από αυτό το θέμα. Απολύτως τίποτα. Μας το λέει κάποιος υπεύθυνα ότι θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Να το
0: κύριε Τζεσμελής.
21: Τι το ρεύμα, κύριε Νέγρη, το φθηνό.
0: Ο κύριε Τζεσμελής, το είπε δημόσια.
21: Όταν
0: τι λέτε, λέει. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Τι λέτε. Εδώ θα έχουμε, λέει, φθηνό ρεύμα.
21: Εντάξει να δείτε. Ακολουθούν οι τεράστιες αυτές ανεμογεννήτριες, είναι πάνω από 50. Μετά ακολουθούν και τα πάνελ. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Τα φωτοβολταϊκά, όλα είναι μαζί.
21: Όλα είναι μαζί.
0: Ναι.
21: Χιλιάδες στρέμματα που θα είναι αυτά τα πάνελ. Τι θα μείνει για τον τόπο μας εδώ? Μήπως όλα αυτά είναι ένα πακέτο και τα γρηγορούνα να εγκαταλείψει ο κόσμος τα κτήματά του, να μην καλλιεργεί, να αναγκαστεί να τα δώσει? Όλα αυτά δεν συγκινούν μία υποψία ότι είναι ένα σχέδιο να εγκαταληφθεί το νησί? Όσοι καλλιεργούν κτήματα να αναγκαστούν να τα δώσουν.
0: Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι. Είδατε πουθενά εσείς γραπτή ανακοίνωση του Ινεοποιητικού Συνεταιρισμού σχετικά με τα αγριογούρουνα?
21: Όχι.
0: Προχθές ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου συγκέντρωσε 800 υπογραφές και πήγε στην εισαγγελία. Μεταξύ των αυτών που δεν είχαν υπογράψει ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοποιητικών Συνεταιριζών, ο οποίος πρόεδρος συγχρόνως είναι και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
21: Κοιτάξτε κύριε Νέγρη, εάν...
0: Περιμένετε να ακούσετε και κάτι άλλο κύριε Βέτα. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδίου, 50.000 τόνοι κρασιού χάθηκαν εξαιτίας της ύπαρξης αγριογούρων. Είδατε εσείς πουθενά καμιά υπογραφή του?
21: Ίσως δεν πήγανε ο σύλλογος να υπογράψει ο πρόεδρος. Αν πήγαν στον πρόεδρο και δεν υπόγραψε, από εκεί και μετά δεν έχω τι να πω. Ίσως από αμέλεια, ίσως δεν βρέθηκε να υπογράψει το χαρτί.
0: Τώρα γίνεται ολόκληρος ντόρος, κύριε Βέτα. Και να μην με είχαν καλέσει, θα έπαιρνα τηλέφωνο, επειδή είναι και συνάδελφοι, τον κύριο Λάφη, και θα του έλεγα: κύριε Λάφη, κάτω από τις υπογραφές βάλ και τη δική μου υπογραφή. Αφήστε τώρα, γιατί αυτή είναι η προσέγγιση αφελέστατη, έτσι.
21: Με τα γρηγούρουνα είναι μία, ό,τι και να κάνουν, είναι μία τελειωμένη υπόθεση. Δεν καταπολεμούνται τα γρηγούρουνα στο νησί μας. Έχουν απλώσει τόσο πολύ σε όλο το νησί, έχουν απλώσει σε δύσβατες περιοχές που δεν πηγαίνει ούτε άνθρωπος, πηγαίνουν εκεί και γεννάνε να μην έχουν πρόβλημα. Είναι τόσο δύσκολο το νησί μας από που να χαράδρος ερεματιές που τελείωσε. Με αυτούς τους τρόπους που ακούγεται και λένε παγίδες, δεν κάνουνε παγίδες.
0: Επειδή ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα, κύριε Βέτα, λέτε ότι η Σάμος διαθέτει ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ανεκτήμητη βιοποικιλότητα και ένα χαρακτήρα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, και δεν έχουμε το δικαίωμα να επιτρέψουμε παρεμβάσεις που θα λιώσουν ανεπανόρθωτα την ταυτότητα του νησιού.
21: Πρώτοι κύριε Νέγρη που πρέπει να αντιδράσουν και το περιμένουν είναι οι τουριστικοί πράκτορες, ξενοδοχεία, άλλοι επιχειρηματίες, γιατί ήδη θα χαθεί ο τουρισμός. Όταν θα γίνουν αυτά τα τεράστια έργα, ποιος θα έρθει εδώ να μείνει τουρίστας ή να πάει σε μια ταβέρνα ή σε ένα ξενοδοχείο και απέναντι στο βουνό να βλέπει αυτά τα τεράστια πράγματα, να ακούσει τον τεράστιο θόρυβο?
0: Ακούστε κύριε Βέτα, η Τουρκία απέναντι, το βλέπετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να σας πω, έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες. Αλλά πού? Η Τουρκία δεν είναι ένα νησάκι. Είναι απέναντι, έχει υψηλά βουνά και όλες οι κορυφές των βουνών, οι οποίες βρίσκονται πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, είναι γεμάτες με ανεμογεννήτριες.
21: Εδώ η Σάμο είναι ένα περιορισμένο νησί, να σας το πω έτσι απλά. Εάν θα βάλουν πάνω στο θκιό, είναι δίπλα από το βαθύ, δίπλα από το νησί, δίπλα από τη Μουρτιά. Δεν μπορείς δηλαδή να κατήσεις.
0: Πάντως τα σχέδια, που έχουν ανακοινωθεί για την ύπαρξη 52 βαραίων ανεμογεννητριών είναι σχεδόν διάσπαρτες σε όλο το νησί. Ειδικά στη ζωοδόχου πηγή, που θυμάστε ότι πριν από λίγα χρόνια κατηγορήθηκα ότι έκανα κατασκοπία όταν είδα και διαπίστωσα ότι είχαν κοπεί 220 αιωνόβια πεύκα. Να τώρα που εκεί που κόπηκαν τα πεύκα,
21: να κατασκοπεύεις και εσύ τα δέντρα.
0: Λοιπόν, να λοιπόν που εκεί που κόπηκαν τα δέντρα προβλέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών βαρέως τύπου.
21: Κύριε Νέγρη, αν επέλεγαν ένα μικρό χώρο να βάλουν απομακρυσμένο σημείο, να έβαζαν 5-10 ανεμογεννήτρες σε ένα σημείο, νομίζω ότι δεν θα είχε κανείς λόγο να μιλήσει.
0: Είδατε κανέναν να αντιδράει για 2-3 ανεμογεννήτριες?
21: Εάν όμως είναι διασκορπισμένες σε όλο το νησί και ακολουθούν και τα πάνελ όλα αυτά, τι θα μείνει από τη Σάμο? Δεν θα είχε κανείς λόγο να μιλήσει σε ένα σημείο περιορισμένο, μακριά από κατοικημένες περιοχές, μακριά από σπίτια, μακριά από κλίμακες, ούτε εγώ θα μιλούσα, ούτε εγώ θα αντιδρούσα. Εντάξει. Αλλά αυτό που γίνεται διασκορπισμένα σε όλο το νησί, για μένα είναι ό,τι το χειρότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, κύριε Βέτα, να δούμε.
21: Θα είμαστε απέναντι σε αυτή την καταστροφή του νησιού μας. Mm-hmm. Πρέπει οι αρμόδιοι, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, να αναλάβουν σοβαρά την ευθύνη και να κάτσουν να το κουβεντιάσουν. Mm-hmm. Παρουσία του κόσμου, παρουσία όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, μία σύσκεψη δημοτική σύμβουλη με περιφερειακή σύμβουλη, να κάνουν μία δυνατή κουβέντα να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για το καλό του τόπου μας. Όχι και αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Δεν γίνονται έτσι τέτοια σοβαρά θέματα, κύριε Μέγε.
0: Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω θερμά.
21: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βέτας, πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης Σάμο. Η θέση του είναι ξεκάθαρη. Καμιά ανεμογεννήτρια στη Σάμο. Θα σταθώ, λέει, απέναντι σε κάθε σχεδιασμό που υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και προβλέπει τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Η προστασία της Σάμο δεν αποτελεί πολιτική επιλογή, αλλά υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους και στις επόμενες γενιές. Ο κ. Χατζηλαγός χθες είπε και για οικονομικά συμφέροντα μεγάλα. Αλήθεια, ποιοι μπορεί να έχουν οικονομικά συμφέροντα μεγάλα? Για σκεφτείτε λίγο. Ποιοι μπορεί να έχουν συμφέροντα, ποια επαγγέλματα έχουν συμφέροντα από την ύπαρξη τεράστιων ανεμογεννήτριων στη Σάμο? Και όταν θα δείτε λοιπόν την οσμή του χρήματος, θα καταλάβετε και το τι συμβαίνει στη Σάμο. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
22: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
23: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
24: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
30: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
29: Έχουν βάλει και καύσιμα.
30: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
31: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
33: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
34: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος 102. Πριν από λίγο έχουμε ένα δελτίο τύπου το οποίο μας έστειλε η ΑΝΑΣΑ σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανεμογεννήτριες και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ και μας λέει ότι η Σάμος δεν αντέχει ούτε θεσμικές εκπτώσεις ούτε ανεμογεννήτριες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφήνει πίσω ένα σοβαρό θεσμικό έλλειμμα για το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις και την τεκμηριωμένη αντίθεση της παράταξής μας, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να προχωρήσει σε κατεπίγουσα διαπεριφοράς συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα θέμα που αφορά άμεσα το μέλλον της Σάμου, τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Η επίκληση του κατεπήγοντος δεν έπεσε. Αντίθετα, ανέδειξε την έλλειψη έγκυρου προγραμματισμού για ένα ζήτημα του οποίου η διαβούλευση και οι σχετικές προϋποθέσεις, προθεσμίες, συγγνώμη, ήταν γνωστές εδώ και πολλούς μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχε στη διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίασης εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεσή της στην υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και την παράκαμψη της ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Σταμάτης Σεργής, είναι της παράταξης ΑΝΑΣΑ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σεργή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη και σας στους αγρότες σας.
0: Κύριε Σεργή, εδώ φαίνεται ότι έχει μια θεσμική εκτροπή από την πλευρά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι είχαν βρεθεί σε ένα τραπέζι και κλεισμένων των θυρών, πήραν τις όποιες αποφάσεις που πήραν, δεν έφεραν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην έχει το Δημοσυμβούλιο να μην συζητήσει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Και το πιο έτσι πραγματικά και κωμικό είναι ότι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν την παρουσία στη σύσκεψη αυτή και κλεισμένων των θυρών του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ότι ξέρετε είχαμε, συνδιαμορφώσαμε την άποψη, έτσι ήταν αυτή η λέξη κτλ. Και αποδείχτηκε χθες αλλά και σήμερα συνομιλώντας με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και Δημοτικό Σύμβουλο συνάδελφός σας κύριο Βλασιάδη, ότι πρώτον δεν κατέθεσε καμία πρόταση γραπτή στη σύσκεψη που έγινε πριν μία εβδομάδα. Δεύτερον, ότι έπρεπε το θέμα να συζητηθεί, υπήρχε χρόνος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τρίτον, δεν ψήφισε και ο ίδιος και δεν συμμετείχε στη διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίασης, εκφράζοντας και αυτός μαζί με εσάς την αντίθεση στην υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Σεργή.
1: Κύριε Νέγρη, το άκουσα και αυτό χθες, γιατί το άκουσα και σήμερα τον κύριο Βλασιάδη και έμεινα έκπληκτος.
0: Αλλά γιατί μείνετε έκπληκτος?
1: Θα σας πω κάτι. Προηγουμένως, επειδή εμένα μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, άκουσα από άλλο ραδιοφωνικό σταθμό την ανακοίνωση που βγάλαμε, που διαβάσατε της ΑΝΑΣΑΣ.
0: Ναι.
1: Και μας φέρανε σε ένα και είπαν ότι πώς η ΑΝΑΣΑ κάνει αυτό το πράγμα, αφού ήταν μέσα και το επιμελητήριο και ψήφισε κιόλας.
0: Πού ήταν το επιμελητήριο?
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, ότι ο κύριος Βλασιάδης, συγγνώμη, ο κύριος Βλασιάδης παρίστανε στη αυτή και ψήφισε κιόλας. Και ακούμε από τον κύριο Βλασιάδη.
0: Δεν τον ακούτε τώρα, δεν ακούσετε τώρα, πιστεύετε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, το Παπαγαλάκη, το Δήμο? Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Πόληση υπάρχει και αυτά. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο ίδιος το είπε δύο φορές και το ακούσαμε και μείναμε.
0: Τι λέτε, υπάρχει εδώ κείμενο, υπάρχει η συνέντευξή του διατυπωμένη.
1: Την άκουσα κύριε Νέγρη. Η άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι σκιώδεις κυβερνήσεις και αυτά δεν κάνουν καλό. Αυτή τη στιγμή, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, Υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπούμε κάποιους ανθρώπους. Όχι όμως την κοινωνία όλη, έτσι. Εμείς έχουμε εκλεγεί.
0: Κύριε Σεργή, ξέρετε κάτι. Όταν υπάρχει δημοσιογράφος, ο οποίος κάθεται και λέει στον κόσμο αυτές τις αρλούμπες, δείχνει πρώτον ότι δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί και δεύτερον στον κόσμο αυτές τις αρλούμπες, δείχνει πρώτον ότι δεν γνωρίζει τι

0: έχει πάει στις καλένδες. Mm-hmm. Δεν μπορούν οι κλειστές οι πόρτες μέσα να παίρνουν κάποιες αποφάσεις.
1: Ξέρετε όμως, κύριε, υπάρχει ένα θέμα. Γιατί όταν δημοσιογραφικά το θέμα δεν παρουσιάζεται σωστά, δημιουργεί εντυπώσεις. Και αυτό έγινε και σήμερα με αυτό που ακούσατε εσείς. Δημιούργησε τις εντυπώσεις ότι τι λέτε, λέει ο κύριος Βλαθιάς, ναι, ήταν μέσα και ψήφισε.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή, τι πιο εύκολο, ο δημοσιογράφος πλέει αυτές τις αρλούμπες.
0: Να πάρει τον κύριο Βλασιάδη τηλέφωνο και να έχει μια.
1: Να πάρει τον κύριο Βλασιάδη τηλέφωνο.
0: Επαφή και να τα πει ο κύριος Βλασιάδης όπως τα είπε και σε εσάς.
1: Όπως έκανα και εγώ. Τον πήρε τηλέφωνο, λέω κύριο Βλασιάδη, εδώ το δελτίο τύπου λέει ότι συνδιαμορφώσατε μία άποψη. Ποια είναι η άποψή σας? Και εκεί λοιπόν είπε ότι εγώ δεν συνδιαμόρφωσα καμία άποψη, δεν συμφωνώ με το κείμενο, γι' αυτό και δεν τον υπόγραψε. Και μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε πριν μία εβδομάδα, εγώ λέει βρέθηκα μόνο 10 λεπτά εκεί και έφυγα. Λοιπόν. Όταν λοιπόν ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να δει την τύφλα του, εκεί τα πράγματα χαλάνε για τον τόπο.
0: Πάντως, κύριε Νεύρη, το έχουν ξαναπεί, το είπα και την άλλη φορά που με ξαναεπικοινωνείς μαζί μου και αυτά, ότι δεν είναι δυνατόν το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνουν αποφάσεις να μην υλοποιούνται και να παίρνουν αποφάσεις μετά μόνοι τους οι άλλοι και να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το μέλλον του νησιού μας. Είπατε προηγουμένως, σας άκουσα για την Τουρκία που λέγατε που έχουν στα βουνά επάνω και αυτά.
1: Γεμάτο, άμα θα πάτε στους ζωοδόχους, εκεί θα δείτε γεμάτο ανεμονίδες.
0: Και από τη Μικάλια Μουλτιάνο, πας τα βλέπεις όλα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είδατε όμως εκεί που είναι το πάρκο της Μιλήτου, δηλαδή η περιοχή της Καμήλας, δεν βάλαν ούτε μία ανεμογεννήτρια.
0: Όχι, εκεί δεν έχουν βάλει τίποτα.
1: Ούτε μία.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν βάλει καθόλου. Λοιπόν, και βλέπετε τι γίνεται στο νησί μας για αυτά τα προβλήματα. Αν στηθούν αυτές οι τεράστιες ανεμογεννήτριες στις περιοχές που έχουν υποδείξει, εδώ θα γίνει χαμός. Με εύκολη την καρδιά λένε ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσπάθησε με επιχειρήματα να σας πείσει ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Τσεσμελής, ότι θα υπάρχουν και ωφέλη από το φτηνό ρεύμα, τα ξεχάσετε.
0: Να κάνουμε μεγάλες τσέπες, να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μεγάλες τσέπες, να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να σας πω τώρα.
1: Τώρα όμως κοιτάξτε να
0: δείτε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση. Γράψαμε,
1: ναι.
0: Το δελτίο που διαβάσατε με την ανάσα είναι αυτό που εκφράζει όλους μας και πιστεύω ότι είναι και απεικονίζει την πραγματικότητα.
1: Πάντως λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Η Ανάσα για τη Σάμου πιστεύει ότι οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του νησιού δεν μπορούν να λαμβάνονται με διαδικασίες της τελευταίας στιγμής, ούτε να προηγούνται στις σκέψεις και διαμόρφωση θέσεων εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και το υποστηρίζουμε και το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Το ανώτερο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις, οποιασδήποτε είναι αυτές, καλός ή κακός. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αλλά παίρνουν αποφάσεις εκεί. Δεν μπορούν οι κλειστές οι πόρτες να βγάζουν συμπεράσματα.
1: Ναι, γιατί αυτό που λέτε προϋποθέτει σεβασμό στους θεσμούς, διαφάνεια, ενημέρωση και δημόσιο διάλογο.
0: Σιγά σιγά οι θεσμοί πάνε να εξαλειφθούν εδώ πέρα.
1: Ποιοι είναι αυτοί που πάνε να εξαλειφθούν τους θεσμούς?
0: Δεν βλέπουν, δεν τι να πω. Τα βλέπετε, ξέρετε, τα βλέπετε.
1: Τώρα ακούστε κάτι, κύριε Σερνή. Προχθές είχαμε κατά τη συνεδρίαση για το ειδικό χωροταξικό που αφορούσε τον τουρισμό, το επιχείρημα από την πλευρά του Δήμου ότι έχει δοθεί σιωπηρή παράταση. Προέκυψε αυτό γιατί η Δημοτική Παράταξη Ανάσα είχε καταθέσει αίτημα εμπρόθεσμα ότι κοιτάξτε να δείτε, λίγη η διαβούλευση και πρέπει να συνεδριάσει το σώμα.
0: Αυτό έγινε μετά από μία εβδομάδα. Που είμαστε λαϊκιστές, το είχαμε πει πιο μπροστά αυτό.
1: Ωραία. Λέω αυτό. Και επειδή η Δημοτική Αρχή δεν πρόλαβε να καταθέσει όπως λένε, υποστήριξαν ότι υπάρχει, λέει, μια σιωπηρή
0: παράταση.
1: Το ίδιο δεν θα έπρεπε να υποστηρίξουν και τώρα? Ότι ναι, άλλωστε... Σήμερα λίγη η διαβούλευση.
0: Σήμερα.
1: Υπάρχει μια σιωπηρή παράταση και την επόμενη ημέρα το φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το κάνανε όμως αυτό.
0: Όχι, δεν το κάνανε αυτό, κύριε Νέγρη. πήγανε με τα παιδιά τα δικά τους και ψηφίσανε και δεν ξέρω και τι ψηφίσανε. Νομίζω ότι ομόφωνα πρέπει να ήταν αυτοί.

0: κατά πλειοψηφία αυτή την παράταξή τους.
1: Κατά πλειοψηφία. Κοιτάξτε να δείτε, θα βγει ούτως ή άλλως η απόφαση στη διάβγεια και πολύ απλά θα προσβληθεί τόσο πολύ εύκολα. Όμως δεν είναι αυτός τρόπος λειτουργίας μιας δημοτικής αρχής. Τα κρυφά και στα μουλουχτά και να μην γνωρίζει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, κύριε Σεργή, που ψήφισαν αυτή τη συγκεκριμένη παράταξη, υποτίθεται, για να φέρουν κάτι καλύτερο. Και τώρα αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μαθημένοι, σε αυτό φαίνεται, βγάζουν αποφάσεις και μάλιστα ενημερώνουν και ψέματα τον κόσμο ότι οι αποφάσεις αυτές συνδιαμορφώθηκαν, λέει, και με την παρέμβαση του τεχνικού επιμελητήριου, κάτι το οποίο διαψεύστηκε.
0: Δυστυχώς όλα μαθαίνονται, κύριε Νέγρη, η αλήθεια και το ψέμα μαθαίνεται.
1: Μα τι μπορούμε, λοιπόν, πού είμαστε, σε μια μικρή κοινωνία είναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τι να πω. Δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί μπορεί να εκτραπώ να μου πω κάτι. Εγώ έχω λυπηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι μυαλά είναι αυτά, πώς το βλέπουν, πώς το σκέφτονται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι να τους επηρεάζουν.
1: Παίρνει λιγμένα, ξέρω εγώ τι παίρνει. Είναι τόσο κομματόσκυλα που πάνω απ' όλα βάζουν το τι θα πει το κόμμα. Αλλιώς τι άλλο, δεν μπορώ.
0: Αν είναι έτσι, κύριε Νέγρη, λυπάμαι πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί, ξέρετε τις απόψεις μου, τις έχω εκφράσει, τις έχω πει, τις λέω. Θα τις λέω και θα τις υποστηρίζω πάντα.
1: Πάντως περιμένω να δω, γιατί σε μία παράγραφο της ανακοίνωσής σας λέτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι κανένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχε στην διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίασης. Θα πρέπει τώρα να δούμε, θα το βρούμε αυτό σύντομα, μπορεί και σήμερα, ποιοι υπέγραψαν από τους δημοτικούς συμβούλους στην υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και στην παράκαμψη της ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης. Τα περιμένουμε, δεν είναι τίποτα αυτό, αυτό είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
0: Δεν νομίζω, κύριε Νέγρη.
1: Ορίστε.
0: Δεν νομίζω ότι από την πλειοψηφία κάποιος θα καταψήφισε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, άμα δεν βρούμε την απόφαση.
0: Θα το δούμε, ναι.
1: Η απόφαση θα πει ψήφισα κατά πλειοψηφία ο Νέγρης ο Γιάννης μαζί με το Σταμάτη του Σεργή.
0: Α, μπράβο, ναι, μέσα δύο ψήφισαν.
1: Και αφού αυτοί που ψήφισαν θα αναλάβουν και την ευθύνη,
0: βεβαίως,
1: την πολιτική ευθύνη των όσων ψήφισαν, κύριε.
0: Αυτό. Εμείς είπαμε. Είμαστε οι λαϊκιστές και κάνουμε.
1: Καλά, αυτά τα λένε αυτοί που. Είναι σαν το δημοσιογράφο εκείνο που λέει, που παραπλανεί την κοινή γνώμη και έχει και την ψευδέστηση.
0: Έχει και την ψευδέστηση. Στο Συμβούλιο δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Έχει και την ψευδέστηση ότι ο κόσμος τρώει σανό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει αυτή την ψευδέστηση. Και έχει και την ψευδέστηση ότι ρυθμίζει το ποιος θα είναι δήμαρχος, το ποιος θα είναι βουλευτής. Και το ποιος θα είναι αντιδήμαρχος. Κούνα που το κούναγε.
0: Ποιος θα είναι βουλευτής, αποφασίζει ο κόσμος και οι πράξεις αυτών
1: κούνα
0: που είναι
1: υποψήφιοι. Λοιπόν, αυτό. Κύριε Σεργή, να σας ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Νέγρη, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ γιατί που μου δώσατε το βήμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ θερμά, κύριε Σεργή. Όταν υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πει στον κόσμο, ξέρετε, αυτοί κοροϊδεύουν και εμείς έχουμε το φως το αληθινό, έχει την υποχρέωση ο δημοσιογράφος ή η δημοσιογράφος να κάνει πραγματικό ρεπορτάζ δεοντολογικό. Εφόσον λοιπόν ο ή δημοσιογράφος γνώριζε πρώτον το δελτίο τύπου του Δήμου, δεύτερον το έγγραφο που έστειλε ο Χατζηκωνσταντής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έβλεπε ότι στο δελτίο τύπου συναποφασίστηκε μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο ότι συναποφασίστηκε, είχε την υποχρέωση να πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και να του κάνει την εξής ερώτηση όπως κάναμε εμείς. Κύριε Βλασιάδη, σύμφωνα με το δελτίο τύπου συμμετείχατε σε αυτή τη σύσκεψη και συνδιαμορφώσατε τις θέσεις του Δήμου. Εμείς λοιπόν τον πήραμε τηλέφωνο και λέει ο άνθρωπος δεν συνδιαμόρφωσα καμία άποψη, δεν ψήφισα κανένα θέμα εκεί, δεν κατέθεσα καμία πρόταση εκεί και το αποδεικνύω αυτό και με την μη ψήφιση της απόφασης που υποτίθεται ότι συμμετείχε. Αντί λοιπόν ο ή δημοσιογράφος να παρουσιάσει την κατάσταση όπως έχει, παίζει το δικό του παιχνίδι. Το δικό του παιχνίδι που έχει με ένα άπλωμα του χεριού, γιατί πολύ απλό είναι το χέρι εδώ στη Σάμο, ξέρετε. Και όταν απλώνεις το χέρι, μπορείς να κάνεις παπάδες. Όταν πιστεύεις και εκτιμάς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος, ο δημοσιογράφος είναι βλαμμένος. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα μάθετε να σέβεστε τους πολίτες και μαζί με εσάς και εγώ. Γιατί όταν κάνετε αυτή τη δουλειά, έχετε την υποχρέωση να δίνετε στον κόσμο όλες τις πληροφορίες. Έτσι μόνο σας πιστεύει. Αλλιώς μην νομίζετε, επειδή το λέτε, ότι σας πιστεύει και ο κόσμος. Γελάει μαζί σας. Γελάει γιατί αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι τα παρουσιάζετε εσείς. Γιατί έτσι βολεύει εσάς και τα αφεντικά σας. Γιατί δυστυχώς έχετε αφεντικά ορισμένοι δημοσιογράφοι της ΣΑΜΟ. Σας κρατάνε το λουρί και αναλόγως ό,τι σας πούν, γαυγίζετε ή δεν γαυγίζετε. Και πρέπει να ντρέπεστε γι' αυτό που νομίζετε, που κάνετε ότι είναι λειτουργήμα. Μόνο λειτουργήμα δεν είναι. Έτσι. Ένα καταλαβαίνόμαστε. Είστε συντονισμένοι όλοι στην συχνότητα του ράδιο Σάμος. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στο Outlet Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
1: Ράδιο Σάμος 102. Σήμερα, πριν από λίγο, ο συμπολίτης μας και δικηγόρος ο κύριος Χούλης μας ενημερώνει κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν θα βρεις ησυχία ούτε στο θάνατο. Στα τέλη, λέει, του 2023 πέρασε στα ψηλά μια ακόμη είδηση για μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής της Σάμο. Με πολύ κόπο βρέθηκε η κόρη της στο Βέλγιο, την ταυτοποίησε και δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της, ζήτησε από τον Δήμο Ανατολική Σάμου την ταφή της στη Σάμο. Έκτοτε πέρασαν 3 χρόνια, στο μεταξύ διαρκώς ειδήσεις για ναυάγια στο νησί, ξεβρασμένα πτώματα στις τακτές μας, κάποιοι έχουν συγγενείς και τους παίρνουν να τους σάψουν. Οι άλλοι στα αζήτητα των ψυγείων του νοσοκομείου Σάμου. Εδώ είναι συγκλονιστικό αυτό που μαρτυράει ο συμπολίτης μας και δικηγόρος, ο κύριος Χούλης. Και πολύ σωστά το θέμα το φέρνει στη δημοσιότητα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θέλω και εγώ μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο να μοιραστούμε αυτό το κείμενο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Κύριε Χούλη, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα.
1: Την αποπέφτω από τα σύννεφα. Εδώ η Δημοτική Αρχή δίνει 140-150.000 ευρώ για ταρατατζούμ τεταρατατζούμ, δίνει πολλές φορές κάποια χρήματα, το βλέπουμε στη διάβγεια, για να ταφούν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι φτωχοί και δεν έχουν και στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν συγγενείς, και υπάρχει αυτή η περίπτωση 3 χρόνια τώρα, μια γυναίκα που βρέθηκε νεκρή να βρίσκεται ακόμη άταφη στο νοσοκομείο?
13: Στο σύνολο είναι 11.
1: Τι 11?
13: 10 ή 11 στο ψυγείο.
1: Και άλλοι υπάρχουν ακόμη από εκείνα τα χρόνια?
13: Υπάρχουν από όλα τα ναυάγια που γίνονται όλο αυτό το καιρό. Όταν ακούτε ναυάγιο, όσοι δεν έχουν συγκινήσει είναι και έχουν γεμίσει τα ψυγεία, γι' αυτό δημιουργείται και πρόβλημα στο νοσοκομείο. Δεν προσωποποιείται στην μία δημοτική αρχή, γιατί τα ναυάγια που γίνονται στη δυτική πλευρά αφορούν τον άλλο Δήμο, οπότε ίδια αντιμετώπιση. Και δεν νομίζω ότι.
1: Και τι σημαίνει αυτό, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, ναυάγια με νεκρούς είναι.
13: Ναι. Δεν θέλω να πω ότι φταίει ο ένας Δήμος και νομίζω ότι είναι ειδικότερα περισσότερο πρόβλημα υπηρεσιών και γραφειοκρατικό παρά βούλησης. Και επειδή είναι ένα θέμα που δεν πουλάει, είναι ένα θέμα που δεν αφορά κανέναν βασικά. Αλλά θα έπρεπε να τους αφορά.
1: Να σας πω, κάποτε πριν από αρκετά χρόνια βρέθηκα έξω από το νοσοκομείο όταν είχε γίνει ένα ναυάγιο, πρέπει να ήταν στο νησί και είχε 11 με 12 πτυχμένους ανθρώπους. Τους έβαλαν πάνω σε 2 ή 3 φορτοταξιά, τυλιγμένους με τις μπλε σακούλες, θυμάμαι, και πίστευα κι εγώ ότι σε κάποιο μέρος του νεκροταφείου θα υπήρχε ο χώρος για να ταφούν αυτοί οι άτυχοι άνθρωποι. Ακολουθώντας όμως την πορεία των φορτοταξί, κατέληξαν, κύριε Χούλη, πίσω από ένα κλεισάκι στο Ιερέον και εκεί ανοίχτηκε ένας ομαδικός τάφος και τους έβαλαν τους ανθρώπους εκεί.
13: Ναι, όποιος πάει στο νεκροταφείο στο Ιερέον μπορεί να το πει, είναι από πίσω, έχει ομαδικούς και έχει μετά δίπλα κάποιος που έχει μόνο νούμερα. Καταλαβαίνω την έκτακτη ανάγκη, πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται είναι μια έκτακτη ανάγκη.
1: Ναι.
13: Και εντάξει, φαίνεται και σαν να τους πετάξαμε κάπου και μπορεί όντως να είναι. Αλλά τώρα μιλάμε για μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Πλέον έχουν περάσει τόσα χρόνια από την κρίση. Υπάρχει εμπειρία. Έχουν πέσει τόσα χρήματα στο νησί από το μεταναστευτικό. Ο Δήμος παίρνει ανταποδοτικά. Οι Δήμοι παίρνουν ανταποδοτικά από το μεταναστευτικό. Εμείς έχουμε 17% ΦΠΑ αντί για 24% χάρη στο μεταναστευτικό ή εξαιτίας του μεταναστευτικού. Και να έχουμε τόσο καιρό ανθρώπους και να μην τους δίνουμε χώρο. Γιατί σας ξαναλέω, ακόμα και τα χρήματα μπορούμε να τα βρούμε. Χώρο ζητάνε οι υπηρεσίες ή το νοσοκομείο, όπως το μαθαίνω. Και υπάρχει μια γραφειοκρατική απάντηση. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος γιατί δεν έχουν αναγνωριστεί, είναι ο άλλος αρμόδιος. Δεν μπω στη διαδικασία. Έχουμε ανθρώπους στα ψυγεία για χρόνια και το δεχόμαστε.
1: Φέρνετε ένα παράδειγμα.
13: Σε ένα οικόπεδο δικό μου.
1: Φέρνετε ένα παράδειγμα όπου, και είναι σωστό αυτό που αναφέρετε. Στους άγριους πολέμους γινόταν παύση εχθροπαξιών για να ταφούν οι εχθροί των αντιπάλων και φέρεται ως παράδειγμα την καταγραφή από τον Όμηρο την ύβρη εκ μέρους του Αχιλλέα που προκάλεσε την έμεση και οδήγησε στην ποινή επειδή δεν συμβάστηκε το νεκρό εχθρό του. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή η γραφειοκρατία μπορεί να σκυλεύει πάνω στους νεκρούς, να επαναλαμβάνεται και να υπάρχει αυτή η αδιαφορία η οποία πραγματικά δείχνει άλλα πράγματα για αυτή την κοινωνία, κύριε, και δεν ξέρω κατά πόσο.
13: Θα σας πω εγώ ότι φοβάμαι, μια είμαστε του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ότι όλα αυτά τα χρόνια ζούμε πάνω στη δυστυχία ανθρώπων εδώ στο νησί.
1: Εδώ κάνανε καριέρες πολλοί. Κάνανε καριέρες.
13: Κι εγώ.
1: Βρεθήκανε όλοι, σε θέσεις πολύ μεγάλες εξαιτίας του μεταναστευτικού.
13: Όλοι μας. Τα λεφτά που πέφτουν στην πόλη εδώ και χρόνια είναι πολλά.
1: Τα ξεχάσαμε αυτά.
13: Όλοι ζούμε σε βάρος ή χάρης ή εξαιτίας κάποιων δυστυχισμένων. Και φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες άκαρδες πράξεις όπως να έχουμε ανθρώπους έτσι, θα έρθει και η δικιά μας τιμωρία.
1: Σίγουρα.
13: Αργά ή γρήγορα θα έρθει και η τιμωρία μας.
1: Σίγουρα και μπορεί και εμείς να βρεθούμε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα, να πάσα στιγμή στην ίδια θέση αυτών που είναι μέσα στα ψυγεία του νοσοκομείου και δεν μπορούν ούτε να ταφούν.
13: Εγώ να πω απλά επειδή ήξερα ότι αν. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι αν πάω να το παλέψω με τις υπηρεσίες, θα χάσω όπως χάνουμε όλοι όταν πάμε στις υπηρεσίες. Θα το παλέψω με δημοσιότητα και ξαναλέω, τα λεφτά βρέθηκαν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί αλληλέγγυοι, άνθρωποι που μαζεύουν χρήματα, θα τα δώσουν. Λίγο χώρο ζητάμε. Λίγο χώρο κάπου από νέα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χούλη. Διάβασα προχθές, αλλά δεν είδα ότι θα δίνετε μία συνέντευξη στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας με έναν συνάδελφό σας σχετικά με το ναυάγιο της Χίου.
13: Ναι.
1: Έγινε τελικά αυτό?
13: Δεν έγινε. Περαιώνεται η ανάκριση αύριο εν τέλει. Τελειώνει δηλαδή η ανάκριση. Πρέπει να καταθέσουμε την πραγματογνωμοσύνη μας. Και μετά θεωρήσατε... αυτό θα γίνει σε, ναι, σε άλλο χρόνο.
1: Και θεωρήσατε καλό να γίνει αυτό λίγο αργότερα, έτσι?
13: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως εκείνη η αίσθηση που επικρατεί στην, μεταξύ των κατοίκων, αλλά και της Χίου, αλλά και της υπολείπου χώρας, που γνωρίζουν για τα ναυάγια αυτά, φαίνεται ότι η βάρκα των μεταναστών που τράκαρε, υποτίθεται, το λιμενικό, εξαφανίστηκε και δεν πήγε καθόλου στον πάτο.
13: Να, αφενός και... φαίνεται να την έχει περάσει από πάνω το σκάφος του λιμενικού, αυτά θα τα δούμε και με τις πραγματογνώμες.
1: Ναι, λέω για τη βάρκα, λέω, που εξαφανίστηκε, και, δεν βρέθηκε.
13: Η βάρκα, ενώ υπάρχει σε φωτογραφία και επιπλέει, ξαφνικά δεν βρέθηκε πουθενά ούτε η βάρκα ούτε η μηχανή. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα πολιτικών και αποφάσεων να γίνονται κάποιοι άνθρωποι κατά λάθος εγκληματίες. Το καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει να μην έρθει κανένας εδώ. Εγώ μπορώ να καταλάβω όλες τις πολιτικές. Όλα αυτά και τις κλειδές και τις επαναπροωθήσεις, δεν τις συμφωνώ, διαφωνώ, αλλά τα καταλαβαίνω όλα. Αυτοί που πεθαίνουν, τουλάχιστον να τους βάζουμε στη γη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται στη δημοσιότητα, φαντάζομαι ότι και μεγάλες εφημερίδες, σήμερα ή αύριο, θα έχουν το θέμα αυτό, έτσι θα πάρουμε μια ευρεία ακόμη δημοσιότητα η Σάμος, που δεν θάβει τους νεκρούς, είτε είναι δική της, είτε είναι από κάποια άλλη χώρα.
13: Κύριε Χούλη, να μην γίνει αυτό, να μην, η Σάμος να μην εκτίθεται για πράγματα και να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία γρήγορα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χούλη.
13: Εγώ.
1: Λοιπόν, δεν είναι μία, ένα το πτώμα, είναι 11, τα οποία παραμένουν εδώ και χρόνια, γιατί αυτές οι υπηρεσίες, ξέρετε, η υπηρεσία, ενώ γνωρίζουμε ποιοι προείστανται, τα ξέρουμε τα πρόσωπα, βάζουν μπροστά τον τίτλο Γενικό Νοσοκομείο. Α, λέει, δεν είναι δικό μας θέμα. Μπαίνει ο Δήμος. Ούτε δικό μας θέμα είναι. Άρα ποιος πήρε την απόφαση πριν από χρόνια να φορτωθούν τα πτώματα, οι συνάνθρωποι μας, σε 4-5 φορτοταξί που πήγαν πίσω από το εκκλησάκι που βρίσκεται στο Ηραίον και τους έθεψαν σε ομαδικό τάφο. Έτυχε να είμαι εκεί εγώ, να το δω εγώ, όχι να μου το πάνε. Έτυχε να είμαι έξω από το νοσοκομείο. Και ήταν μαζί μου και εκείνη τη στιγμή, το θυμάται πολύ καλά, ο πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Γαριφάλο. Και όταν πιστεύαμε ότι πάνε στο νεκροταφείο, τελικά διαπιστώσαμε ότι μόνο στο νεκροταφείο δεν πήγαν. Και λέει ο κύριος Χούλης, αγαπητοί Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, αφού οι επιστολές δεν αρκούν αναγκαστικά, θα πάμε στην προαιώνια λύση. Στη δημοσίευση. Αγαπητοί κύριοι, κυρίες των Δήμων και των Υπηρεσιών, δεν σας ζητάμε να δώσετε ψυχή. Ένα κομμάτι, 2x3 ζητάμε. Και αν δεν έχετε κονδύλι να καλύψετε τα έξοδα, θα βάλουμε εμείς. Εσείς δώστε 140.000 ευρώ για πυροτεχνήματα. Είναι πιο σημαντικά τα πανημύρια από την ταφή κάποιων ξένων. Όταν λοιπόν βλέπουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, αντιλαμβανόμαστε και ότι έχει κι άλλο ακόμη, το βαρέλι δεν έχουμε πιάσει κάτω, και η πλάκα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που δεν δίνουν σήμερα σημασία ήταν αυτοί που γέμισαν τις τσέπες τους με εκατομμύρια ευρώ και λύθηκαν όλα τα προβλήματά τους. Είναι μετρημένοι ένας-ένας. Άμα θα τους δείτε, είναι υπευτοσυνεφάκηδες που ενώ ξέρανε τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό, ενώ από το μεταναστευτικό έβγαλαν αρκετά εκατομμύρια, μετά πέσανε από τα σύννεφα και είπαν, ω, συμβαίνουν και οι μεταφορές των μεταναστών. Βρε εσείς, να μην σας χαρακτηρίσω αλλιώς, βάλατε στην τσέπη σας του κόσμου τα λεφτά. Τι να πρωτοθυμηθώ, τα 200-300 ευρώ που έπαιρναν κάποιοι όταν πήγαιναν να μεταφέρουν τους μετανάστες από τον νησί τον Κότσικα ή από αλλού, και μιλάτε σήμερα και δείχνετε την κοινωνία όταν εσείς οι ίδιοι κάνετε τα ίδια και χειρότερα, και τώρα δεν μπορούν να θαυτούν 3 και 4 χρόνια 11 άνθρωποι παραμένουν στα ψυγεία του νοσοκομείου. Σοβαρολογείτε. Α, ντρεπόμαστε όλοι μαζί. Όχι εσείς, γιατί εσείς δεν ντρέπεστε καθόλου. Αλλά όλοι μας, όλη αυτή η κοινωνία πρέπει να ντρέπεται. Που δεν μπορεί ακόμη και ένα νεκρό να θάψει. Είτε είναι από τη Σάμο, είτε είναι από άλλα μέρη. Τι θα πει από άλλα μέρη? Δεν είναι άνθρωπος? Είναι και κάποιοι που θα πούνε, ναι, αλλά μπήκαν παράνομα μέσα. Σοβαρολογείτε τώρα. Μπήκαν, δεν μπήκαν. Οι άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο 3 χρόνια τώρα. Και δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Αν δεν μπορεί να βρεθεί λύση, το έχετε τερματίσει εντελώς. Είτε στο νοσοκομείο, είτε στο Δήμο, είτε στον άλλο Δήμο, είτε δεν ξέρω πού αλλού. Σοβαρολογούμε τώρα. Ολόκληρη Σάμος δεν μπορεί να υποδεχθεί 3 χρόνια τώρα κάποιοι που έχασαν τη ζωή τους για τον Α ή Β λόγο στα μέρη μας. Αυτή την κοινωνία ζητάμε. Κατά τα άλλα, αρκετοί δείχνετε τις καμπούρες των άλλων με 1000 μύρια και κουτσομπολιά και δεν κοιτάτε τη δική σας την καμπούρα, η οποία φροντίσατε να γεμίσετε την τσέπη σας με χρήμα. Δυστυχώς, όταν λοιπόν κανείς δεν αντιδράει σε αυτά τα θέματα, υπάρχει ζήτημα. Όταν δεν αντιδρούν σε αυτά, σε τι θα αντιδράσουν? Στα χωροταξικά, αυτά είναι τελειωμένες ιστορίες. Και θα πρέπει να ξέρουμε, ειδικά οι ντόπιοι, τα μικρά νησιά, ποιους στηρίζεται. Γιατί τα αποτελέσματα της επιλογής των ανθρώπων που σήμερα έχουν στηριχθεί από την κοινωνία είναι ικτρά. Δυστυχώς. Και τους βλέπετε και καμαρώνουν και βγαίνουν πάνω στις εξέδρες με τα χέρια τους μέσα στο χρήμα, στο βρώμικο χρήμα. Αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τον περισσότερο κόσμο, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο η κοινωνία αυτή βοηθούσε και έδινε χέρι βοήθειας. Θυμάμαι ότι αρκετοί κάτοικοι έστελαν και έδιναν και ρούχα και τα πήγαιναν και οι ίδιοι στη ζωοδόχο πηγή που εκεί βγαίνανε το πρώτο διάστημα και βοηθούσαν και το γυροκομείο, το οποίο είχε φροντίσει για την σύντηση αυτών των ανθρώπων. Αλλά κάποια στιγμή είδαν, κατάλαβαν, ότι ενώ τα καμπανάκια, τα συναισθηματικά χτυπάνε για την κοινωνία, δεν χτυπούσανε για τους εμπόρους των ψυχών των μεταναστών. Αυτοί βάζανε στην τσέπη τα εκατομμύρια και πουλούσανε και φούμαρα. Και φύκεγε με ταξιωτές κορδέλες. Και τους ψηφίζαμε. Και να τα αποτελέσματα. Ούτε τους νεκρούς δεν σέβονται. Και βγάλανε, πιστέψτε με, βγάλανε πολλά λεφτά. Έχω ακούσει ιστορίες για σακούλες γεμάτες 500 ευρώ που πηγαίνανε εκεί που αυτοί ξέρανε τι να πάρουν. Είναι ντροπή. Υπάρχει ένα κείμενο, ηχητικό ντοκουμέντο του πρώην δημάρχου Καλλίμνου, του κυρίου Γιακομιχάλη. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε όσο μας μένει η εκπομπή, για να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο Αιγαίο. Λοιπόν, αν είναι έτοιμο το κοντρόλ.
14: Μεγάλη χαρά στο Military News, στον κύριο Δημήτρη Γιακομιχάλη, πρώην δήμαρχο Καλλίμνου και πολιτικό μηχανικό. Κύριε Γιακομιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ζητήσαμε να μιλήσουμε γιατί είσαστε από τους ελάχιστους που εδώ και χρόνια είχατε επισημάνει το τεράστιο θέμα που υπάρχει στο Αιγαίο με τους Τούρκους ψαράδες. Τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν το θέμα, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία πάει πολλά χρόνια πίσω και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και λίγο ομά, φαίνεται ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, στο θέμα της αλληλείας κάτι έχει αλλάξει εις βάρος μας στο Αιγαίο. Είναι έτσι?
15: Είναι δυστυχώς, κύριε Καρβουνόπουλε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με το μέσο το οποίο διαθέτει, το οποίο παρακολουθούμε στενά πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω της σοβαρότητας με την οποία αγγίζεται τα θέματα. Η ιστορία με την αλληλεία δυστυχώς κρατά προς τα πίσω αρκετά χρόνια. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς που μπορώ να πω ότι είχα αφουκραστεί έγκαιρα το ζήτημα αυτό και με αρθρογραφία και με δημόσιες δηλώσεις μου, που αναδείκνυα το θέμα, νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες σήμερα πάνω στους οποίους η Τουρκία εδράζει όλη αυτή την αμφισβήτηση που κάνει σε βάρος των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί όταν οι μηχανότρατες οι Τούρκικες φτάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρα από τις αχτές των νησιών, δηλαδή παραβιάζουν κατάφορα τα χωρικά μας ύδατα, έστω αυτά στα 6 ναυτικά μίλια, και φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις αχτές μας, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έλεγα ότι με την τακτική αυτή που κρατά δεκαετίες, θα έλεγα, ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, μπορούμε να μιλούμε για μια διαδικασία έρπουσα που αμφισβητείται μέσα από την έρπιση η εθνική μας κυριαρχία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δυστυχώς η ελληνική αχτοφυλακή, επειδή δεν παίρνει τις κατάλληλες εντολές, καθαρές εντολές, να προστατεύσει τα χωρικά μας ύδατα, βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί, να πω κάτι, επί ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ο Παρασκευόπουλος την αλληλεία σε χωρικά υδάτα την είχε υποβιβάσει, ήταν ένα πλημέλημα της πλάκας, επιτρέψτε μου να πω, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει το σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα, το αναγάγει εκεί που ήτανε, όπως προέβλεπε ο ποινικός κώδικας του 1951, το άρθρο 401, που προέβλεπε σοβαρές ποινές. Σε τσιμπούσε, σε έπιανε, φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο, κατάσχεση πιθανότατα του σκάφους και μια σειρά από άλλα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, το επανέφερε σε εκείνα τα επίπεδα όσον αφορά τον ποινικό κώδικα. Αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την κατάσταση την οποία καταγγέλουν οι ψαράδες οι Έλληνες, οι οποίοι είναι ανήμποροι, και αν διαμαρτυρηθούν και στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε κάποιο λιμεναρχείο, έρχονται και τα διοικητικά πρόστιμα, την ώρα δε που οι Έλληνες ψαράδες, όπως ξέρεις Πάρη, ξεπέρνουν σε απόσταση 1,5 μίλη από τις αχτές για την προστασία του γόνου κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και βέβαια ακούσαμε εκείνη την τρελή δήλωση του Κικίλια όταν έδωσε την δική του ερμηνεία, γιατί ανεχόμαστε να ψαρεύουν οι Τούρκες μηχανότρατες στα χωρικά μας ύδατα, συνδέοντάς το με τους δύο αξιωματικούς, που να μην τα θυμίζουμε αυτά, γιατί είναι μόνο ντροπή προκαλούν.
14: Ναι, άρα υπάρχει ένα νέο καθεστώς, κακά τα ψέματα, το οποίο ουδείς δείχνει τη διάθεση να το αγγίξει και να το αλλάξει.
15: Άρη, αυτό ακριβώς είπα, ότι πλέον είναι καθεστώς αυτή η ιστορία. Πάει να δημιουργήσει καθεστώς. Και επειδή είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που δεν είμαι ακραίος, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ο ποινικός κώδικας δεν είναι ούτε δίκαιο της θάλασσας, ούτε εξωτερική πολιτική. Είναι εφαρμογή νόμου του ελληνικού κράτους. Διότι αν εγώ πάω να κλέψω ή εσύ ή μία τράπεζα, δεν θα μας τσιμπήσουνε και θα μας σύρουν στα δικαστήρια και θα μας βάλουν φυλακή. Γιατί δεν εφαρμόζεται ένας ελληνικός νόμος, όπως είναι ο ποινικός κώδικας, που προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και συνέπειες που θα υποστεί αυτός που ψαρεύει παράνομα στα χωρικά μας ύδατα.
14: Για να μην ταράξουμε, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν στο Αιγαίο.
15: Μα σε παρακαλώ, και στο επίπεδο αυτό ταράζονται τα ήρεμα νερά όταν προστατεύεις τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά σου ύδατα και προστατεύεις και το βιός του Έλληνα ψαρά, διότι τώρα οι ελληνικές μηχανότρατες δεν ψαρεύουν από την 1η Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο, δεν ψαρεύουν. Οι τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν κανονικότατα. Όταν θα γυρίσουν στη δουλειά οι ελληνικές μηχανότρατες, θα βρουν τα πεδία ψαρεμένα. Γιατί? Αυτό σημαίνει διατάραξη των ήρεμων νερών. Λέω, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτά είναι πράγματα ανήκουστα, δηλαδή εδώ. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να το ανεχθεί άλλος. Και εγώ φοβούμαι, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί εγώ έχω ερεθίσματα από Έλληνες ψαράδες, να μην υπάρχουν αντιδράσεις άλλου είδους, οπότε εκεί θα χαθεί η μπάλα.
14: Ναι. Καλά, η αντίδραση που μας ανησυχεί όλους είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος εγκαταλείπει την αλεία, ειδικά ο νέος κόσμος.
15: Αυτό είναι δεδομένο. Όταν έχει δυσκολία στο να εξασφαλίσει το μεροκάματο, αφού έρχονται οι άλλοι πιο οργανωμένα, με καλύτερα σκάφη αν θες, ναι, και σου παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα, γιατί να εμπλακεί ένας νέος άνθρωπος στην αλεία?
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα με τους Τούρκους και τα τουρκικά αλλιευτικά. Τα έχουμε δει και εμείς εδώ στα νησιά μας. Τα βλέπουν μέχρι την Τίνο. Αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει το παραμικρό. Για να τα έχει καλά με τους Τούρκους. Νομίζω ότι τα έχει καλά. Με αυτό κλείνουμε τη σημερινή παρουσία μας. Εγώ από την καρδιά μου σας ευχαριστώ που μείνατε και συντονιστήκατε και μας ακούσατε. Συντονισμένη στη συχνότητα το ράδιο Σάμος 102 FM και παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο το Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
18: λαμαρίνες για στέγαστρα,
17: πάνελ,
18: περίφραξη,
17: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
18: είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730 62 153.
20: See you at Corner.
0: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
22: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
23: Σκίζεις τα κύματα.
22: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
22: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
23: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
22: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
22: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
23: Για Μότο και Μαρίν,
22: στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
25: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
24: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
25: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
24: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
26: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
27: Το κοριτσάκι του.
26: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
27: Και τη φωλιά του.
26: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
27: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
26: Κοτόπουλο σούβλα.
27: Κολοκυθολούλουδα.
26: Μεζέδες και αποστάγματα.
27: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
26: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
27: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
26: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
28: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
22: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
29: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct.
1: Καλή σας ημέρα.
0: They can't ever break a freedom, we will never let it. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything that you witness.
1: Τελικά από ό,τι φαίνεται κλειδώνουν οι εκλογές μέσα στο 2026. Χορός κονδυλίων για ψηφοδέλτια, επιστολικές ψήφους και ένα σωρό άλλα. Ξεκίνησε εκεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άντε να τελειώνουμε με αυτούς, άντε να τελειώνουμε, γιατί πραγματικά έχει καταστεί δυσάρεστο να μην μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι θετικό, για κάτι που γίνεται, για κάτι το οποίο φτιάχνεται σε αυτή τη χώρα, για ένα χαμόγελο στην τελική ανάλυση. Γιατί αυτή η μιζέρια μας έχει καταπλακώσει όλους. Και μάλιστα υπεύθυνη γι' αυτό είναι αυτή η κυβέρνηση που εδώ και 7 χρόνια, ενώ λειτουργεί μέσω της προπαγάνδας ότι η Ελλάδα ζάχαρη, όλα πάνε καλά και δεν τρέχει τίποτα και οι αριθμοί ευημερούν, άρα οι άνθρωποι υποφέρουν. Άντε, άντε εκεί πέρα να βλέπουμε να φεύγουν, τώρα τι θα έρθει, εντάξει. Πάντως το χάος δεν θα έρθει. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μπακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Λοιπόν, για να δούμε το συγκεκριμένο θέμα που ανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής, και είναι ότι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι το ποσό που έχει δεσμευτεί για την εκτύπωση και εμφακέλωση εκλογικού υλικού που προβλέπεται για τους εκλογείς και εκτός επικρατείας με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα, προχωρά και με απευθείας ανάθεση τη σύμβαση για την υποστήριξη της εφαρμογής εξ αποστάσεως ταυτοποίησης εκλογείων εκτός επικράτειας. Και μάλιστα, έτσι, για να το βάλουμε το πρόγραμμα, το θέμα έτσι από την αρχή, στα τέλη Μαΐου δόθηκε έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για συνολικό ποσό 985.800 ευρώ για το έτος 2027. Εδώ είναι η απόφαση είναι 28.453.22 κάθετος 26.5 και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εδώ όμως, αυτό ήταν για το 27, έτσι. Και χθες το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφο αριθμό πρωτοκόλλου 35083 α κάθετος α 446, έβγαλε λοιπόν την δέσμευση πίστοσης 62.000 ευρώ για το έτος 2026, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την υποστήριξη της εφαρμογής εξ αποστάσεως ταυτοποίησης εκλογείων εκτός επικράτειας. Έτσι λοιπόν, την ίδια μέρα το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση με την οποία τροποποιεί την απόφαση του Μαΐου, ορίζοντας την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σε συνολικό ποσό 928.760 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα έτη 2026 και 2027. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι έχει πάρει μπροστά το Υπουργείο Εσωτερικών για να ξεκινήσει όλη αυτή η κατάσταση, να γίνουν εκλογές, αν γίνουν, μέσα στο 2026. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι θα γίνουν μέσα στο 2026, άσχετα τι λέει ο Κούλης εκεί πέρα, περιπλανόμενος. Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί, κανένας πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε εκτός πρόωρες εκλογές, εκτός από την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, επειδή ένα θέμα έχουμε αναφερθεί, το έχω βγάλει αυτό το θέμα, αλλά επειδή παίρνει τεράστιες διαστάσεις και επειδή δεν κάνω μόνο εκπομπή εδώ στο Ράδιο Ζάμος, είμαι και στα social media και ανεβάζω κάθε τι το οποίο γίνεται, και μάλιστα επειδή είχα και δύο αντιδράσεις από δύο εδώ σαμιώτες, δεν θα πω ονόματα, δεν στοχοποιώ ανθρώπους, δικαίωμά τους να έχουν την άποψή τους, τη γνώμη τους, οτιδήποτε, αλλά εντάξει, φαίνονται ότι οι άνθρωποι είναι γαλάζιοι, γνωστοί βέβαια, είναι ότι αυτό το οποίο έγινε πάνω στην Πτολεμαΐδα, την ανατίναξη των τεράστιων εξκαφέων από τις μονάδες εξόρυξης Λιγνίτη, και βέβαια εκεί δεν είναι μόνο αυτό, γιατί οι νεοδημοκράτες νοιάστηκαν τώρα ξαφνικά, έτσι εντελώς ξαφνικά, τους ήρθε η έμπνευση να νοιαστούν για τους εργαζόμενους και τις περιοχές που είναι μέσα στο κάρβουνο και πώς θα ζήσουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά πριν πάμε έτσι για να το πιάσουμε έτσι το θέμα, για να πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είχε πει λοιπόν για τις μονάδες Λιγνίτη το 2019. Ακούστε παρακαλώ και βγάλτε συμπέρασμα, και θα ακούσετε και τα επόμενα μετά που τα ξέρετε.
1: Και έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή Λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω. Δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πει διαφορετικά πράγματα. Στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα, εκεί τους είπε αυτό το 19, επειδή από αυτή την ιστορία της εξόρυξης Λιγνίτη δούλευαν τουλάχιστον και ζούσαν, έβγαζαν το ψωμί τους 25.000 άνθρωποι. Βέβαια, για να μην τους πιάνει το κάρβουνο και τα λοιπά, όπως λένε οι νεοδημοκράτες, και φροντίσαν για την υγεία τους, έτσι άφησαν τους ανθρώπους μες στην ανεργία και μες στην πείνα, που είναι προτιμότερο αυτό βέβαια από το να καταστρέφεις την υγεία σου, παρόλο που οι εγκαταστάσεις εκεί ήταν υπερσύγχρονες και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία. Έχει φτιαχτεί εδώ και χρόνια αυτή εκεί πέρα η υποδομή. Την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός από την τσεπούλα του. Αλλά βέβαια, επειδή έπρεπε να μπούμε στη ΣΑΠΕ, στην πράσινη ενέργεια, πράσινη επανάπτυξη. Επανάπτυξη, το ξέρετε. Τώρα, η επανάπτυξη, όταν σου έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ και σε πιάνει ένα πονοκέφαλο και το κεφαλικό είναι πρώτο θυρών, λες εντάξει, μωρέ, εντάξει, το Κούλης ήθελε να μας σώσει από το λιγνίτι. Βέβαια, είναι και το, για να το πιάνουμε το θέμα πιο ευρύτερα, είναι ότι βγάζουμε λιγνίτι, έτσι, βγάζουμε ακόμα λιγνίτι, τον οποίο τον πάμε στα Σκόπια. Τα Σκόπια λοιπόν με το λιγνίτι αυτό παράγουν ρεύμα και η Ελλάδα αγοράζει από τα Σκόπια το ρεύμα. Δηλαδή, αν οι μονάδες λιγνίτι εδώ στην Ελλάδα ρίπαιναν την ατμόσφαιρα, παρόλο που έχουν μπει φίλτρα, ιστορίες και τα λοιπά, Γερμανία μέχρι το 2038 θα έχει λιγνίτι, εδώ στην Ελλάδα με τον Κούλη, με αυτό το έξυπνο πλάσμα που έχουμε, θα πείτε είναι έξυπνος, γιατί ο άνθρωπος θέλει να τροφοδοτήσει τον Στάση, τους παρόχους μυτιλινέους και άλλα συναφή προϊόντα, να βγάζουν κάτι της και αυτοί μην πεθάνουν από την πείνα. Σου λέει κλείνουμε εδώ την παραγωγή, αγοράζουμε όμως από τα Σκόπια, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή γιατί οι Σκοπιανοί δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, καταλάβατε. Δίπλα μας είναι οι Σκοπιανοί, ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα, από κρός τσάκ από πάνω. Εκεί πάνε και όλοι οι Βορειοελλαδίτες και ψωνίζουν, γιατί οι Σκοπιανοί είναι και πιο φτηνοί στην τελική ανάλυση. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια εδώ, όπως είναι η κυβέρνηση που μας έχει φτιάξει τις τιμές, την ακρίβεια και τα λοιπά. Γιατί εμείς είμαστε οι large άνθρωποι, οι οποίοι, εντάξει μωρέ, και τι έγινε. Λοιπόν, για να πάμε εδώ, για να ακούσουμε, γιατί ξέρετε, όταν τα ανέβασα, μου είπαν κάποια επιχειρήματα στο Facebook, και μπορείτε να το βρείτε κιόλας, στο λογαριασμό μου, να δείτε ποιοι τοποθετήθηκαν. Ο ένας μου λέει, μακάρι λέει να δείχνατε την ίδια ευαισθησία για τον αφανισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Τώρα εντάξει. Κύριε, εσύ που μου το πες αυτό, μικρομεσαίας επιχείρησης. Τώρα εντάξει. Κύριε, εσύ που μου

μικρομεσαία επιχείρηση αφανίζεται ακριβώς από την ίδια πολιτική, δηλαδή ακριβή ενέργεια, ιδιωτικοποιημένα τα πάντα, δημόσιες υποδομές και λίγοι να θησαυρίζουν πάνω στην πλάτη των πολλών. Και αν νομίζεις, του λέω, ότι η διάλυση ενεργειακών εγκαταστάσεων δεν αφορά το φούρναρι, το μαγαζάτορα, τον επαγγελματία και το μικρό, τη μικρή επιχείρηση, τότε μάλλον δεν έχεις δει ποτέ λογαριασμό ρεύματος επιχείρησης. Γιατί ο αφανισμός είναι ενιαίος κτλ. Κτλ. Ήταν η απάντησή μου και μου απαντάει βέβαια έτσι κομματικά και σκληρά και με στόμφο ότι έλαντε, τι να ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, δεν αφήνεται αυτική το παραμυθάκι, αυτό το έτσι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, για και να φέρετε επιχειρήματα και απαντήσεις με επιχειρήματα, γιατί τουλάχιστον εντάξει στο Facebook μπαίνουν και σαμιώτες, σαμιώτισες, βλέπουν λοιπόν και τα λοιπά και τα λοιπά, το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε κι άλλον έναν βέβαια, ο οποίος είναι ο αυτός, νοιάστηκε βέβαια πάρα πολύ για το θέμα το πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί. Και μου αρχίζει ένα αφήγημα που λέει ότι αυτοί εκεί σε αυτές τις περιοχές δεν είναι άνθρωποι, μάλλον δεν έχουν ζωή. Έχουν πνιγεί τόσα χρόνια με το κάρβουνο για να γίνει όλη η Ελλάδα ρεύμα. Και μας φταίνε, λέει, η ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, έτσι. Κάντε μια βόλτα, λέει, από όλη την περιοχή και τα άλλα χωριά, λέει, και μετά ξαναμιλάμε. Εντάξει, ο κύριος αυτός πουλάει συστήματα ΑΠΕ, έτσι, και υπερασπίζεται, ας πούμε, την εργασία του. Αλλά εδώ πατάει λάθος. Καλά. Και βέβαια, εγώ χωρίς να ξέρω πολλά ότι τα συστήματα ήταν υπερσύγχρονα και τα λοιπά, του λέω ότι κανείς δεν υπερασπίζεται το να πνίγονται οι άνθρωποι στο κάρβουνο. Και του λέω, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, άλλο η δίκαιη μετάβαση με σχέδιο, δουλειές και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, και άλλο να ανατινάζεις υποδομές και να αφήνεις κρανίου τόπο και μετά να πουλάς πράσινη ευαισθησία με λογαριασμούς ρεύματος που γονατίζουν οικογενειά και επιχειρήσεις. Ήταν η απάντησή μου και τα λοιπά. Και να έχουμε πάλι την απάντηση, οκ, okay, μέχρι ένα σημείο, λέει, συμφωνώ, αλλά ψάξτε, λέει, τι είναι αυτό που ανατινάζει την ακρίβεια, τη τιμή του ρεύματος, πέρα από τα τέλη των δήμων και τα λοιπά, μάλιστα. Δηλαδή έχουμε τέτοιες στοιχομηθείες όμορφες, που υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, ξέρετε κάτι, να υποστηρίζει κάποιος τη δουλειά του είναι θεμητό και το στηρίζω κι εγώ, έτσι. Αλλά όχι να πατάμε απάνω σε ψεύτικα επιχειρήματα και σε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, για να πάμε όμως εδώ, για του λόγου το αληθές, θα ακούσουμε τον κύριο Καραβασίλη, ο οποίος είναι εκεί από τους, είναι επικεφαλής, γιατί έχουν ξεσηκωθεί άπαντες εκεί πέρα στην Πτολεμαϊδα και στην Καστοριά. Άπαντες μιλάμε για αυτή την καταστροφή, γιατί είναι ένα κομμάτι, ξεκάθαρα για να το βάλουμε, βλέπουμε ότι γύρω μας οι καταστάσεις είναι ρευστές. Πόλεμο στην Ουκρανία, στο φουλ, στον ουρανό δηλαδή, τα ρεύματα, η ενέργεια, τα προϊόντα και τα λοιπά που εξαρτώνται από αυτή την ενέργεια, έτσι. Έχουμε λοιπόν πάλι κλείσιμο κάτω στο Ορμούς, τα στενά του Ορμούς, τα ανοίξανε βέβαια, οι τιμές στον κόσμο πέσανε, εδώ στην Ελλάδα ακόμη παραμένουν στα ύψη. Δεν έχει καμία σημασία τώρα, τι να λέμε. Εντάξει, έχουμε τους τύπους οι οποίοι θέλουν να μασουλάνε συνέχεια χρήμα εις βάρος των συνανθρώπων τους. Καλό είναι αυτό, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι. Οι άνθρωποι σκέφτονται και σένα. Για να έχουν αυτοί τα δις και τα τρεις και να φτιάχνουν παποράκια και να συνεχίζουν λοιπόν να εκμεταλλεύονται όλο αυτό το κομμάτι με την ανοχή αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν γονατίσει και έχουν πεθάνει από το κάρβουνο κτλ., πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κάρα Βασίλη, ο οποίος είναι από την Πτολεμαϊδα. Και ακούστε παρακαλώ τι λέει για όλα αυτά που γίνονται. Στην αρχή ακούγεται η έκρηξη των μηχανημάτων. Αυτό το οποίο έχουμε πληρώσει εμείς. Και δεν υπάρχει plan B που λένε ή plan C. Γιατί τα έχουμε μάθει και αυτά τα plan μετά τα μνημόνια. Που όταν καταρρεύσει κάτι παγκοσμίως, εμείς να μην έχουμε εναλλακτική λύση, έτσι. Να είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι, γιατί είπαμε, ο Κούλης θέλει να στηρίξει

0: τον Στάση και τους άλλους έτσι παρόχους ενέργειας. Ακούστε.
1: Ελλάδα 2.0.
2: Κύριε Καραμασίλη, ο λόγος εσάς. Γιατί διαμαρτύρεστε?
3: Οι πολίτες βρίσκονται σε μία απόγνωση και έχουν μία πικρία, γιατί γίνεται ένα μεγάλο εθνικό γεγονός, συντελείται, και δεν αναδεικνύεται. 2019, λοιπόν, με ένα βίαιο τρόπο, χωρίς διάλογο, και ξαφνικά ο Πρωθυπουργός της χώρας έβαλε τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Και είναι και ανέτια απολιγνητοποίηση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει ότι το 2050 σταδιακά θα γίνει η απαθρακοποίηση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βιαιότητα, λοιπόν, ήρθε και έκλεισε τις λιμνητικές μονάδες σταδιακά και άφησε να λειτουργεί μόνο μια σύγχρονη μονάδα, η Πτολεμαΐδα 5, που κόστησε 1,5 δις και που τέλος του 2026, χωρίς να κάνει απόσβεση των χρημάτων που κατασκευάστηκε, που είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Βέβαια, με την απολιγνητοποίηση μας τάξανε ότι θα έχουμε τον παράδεισο της ανάπτυξης. Εγώ ξέρω, κύριε Χαριτάτε, ότι σε ένα σύγχρονο κράτος, όταν κλείνεις ένα μοντέλο αναπτυξιακό, δημιουργείς ένα ισοδύναμο για να ζήσει η περιοχή.
4: Εδώ, κύριε Καραμασίλη, όλη τη Δυτική Μακεδονία πλημμύρισε φωτοβολταϊκά. Αυτό λέγαμε με τον Σπύρο. Είδαμε, βλέπουμε αυτές τις εικόνες, πραγματικά μας στεναχωρούν όλες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σήμαινε αυτό για την περιοχή. Βέβαια και τις βλάβες που προκαλούν στους ανθρώπους. Αυτό συζητάμε από το πρωί και μεταξύ μας.
3: Σας ευχαριστώ. Αν έρθετε να επισκεφτείτε την περιοχή, θα βλέπετε μόνο πιάτα και ανεμογεννήτριες. Θα πω στη συνέχεια, βεβαίως. Υπάρχει μία υπανάπτυξη. Κατεργήθηκαν περίπου 20 με 25.000 θέσεις, λοιπόν, που δορυφορικά ήταν στις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή, και βεβαίως έχει πέσει το οικονομικό μοντέλο. Και παρόλα αυτά, ενώ μας τάξανε τον παράδεισο, στα 7 χρόνια, ενώ καταστρέφουν, ενώ εκτινάζουν και ανατινάζουν τα μηχανήματα, θα πω στη συνέχεια, δεν δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης. Στα 7 χρόνια προκαλώ τον οποιοδήποτε, εάν δημιουργήθηκε μία νέα επένδυση και δημιουργήθηκε μία νέα θέση εργασίας.
2: Μάλιστα.
3: Τίποτα. Και βεβαίως ήρθανε περίπου 14 φορές κυβερνητικά κλιμάκια. Το τελευταίο ήταν 4 Απριλίου. Η κυρία Σδούγκου επισκέφθηκε ίσως 2 φορές την περιοχή και το Δήμο. Αποτέλεσμα, εγώ ξέρετε τι έμαθα, κύριε Χαριτάτε. Όταν καταθέτει ένας φορέας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η ΠΕΔ ή ο Δήμος, ένα υπόμνημα που λέει παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, λοιπόν, να μην γίνει μονάδα φυσικού αερίου και να μην γίνει μονάδα σκουπιδιών, παρά να γίνει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για να έρθουν να επενδύσουν οι επενδυτές, ακούμε την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς, στα 7 χρόνια δεν έγινε καμία επένδυση παρά τίποτε. Υπάρχει μία φυγή των νέων και από 25 και μία ερημοποίηση από 25.000 που είχαμε εδώ θέσεις μόνιμες και σταθερές στις δραστηριότητες της ΔΕΗ, μόλις φτάσαν στις 1.000, γιατί έκλεισε και ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, και τέλος του 2026 θα κλείσει και η πιο σύγχρονη στον κόσμο μονάδα λιγνητική αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που είναι η Πτολεμαΐδα 5 και που δεν έχει κάνει απόσβεση. Είναι ένα σκάνδαλο.
4: Κύριε Βασίλη, πάμε και στην ανατίναξη συγκεκριμένων, έτσι.
3: Και πρέπει, θα σας πω, και πρέπει να παρεύει ο εισαγγελέας. Και εδώ υπάρχει μία εκδίκηση. Έρχομαι στην ανατίναξη. Ξέρετε τι είπε ο Τσάβος στα στελέχη της επιχείρησης? Να καταστρέφετε ό,τι κλείνει ο ορυχείο ή σταθμός παραγωγής για να μην ξαναλειτουργήσει. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό? Πάντοτε...
2: Εσείς λέτε τώρα ότι δεν καταστράφηκαν με αυτόν τον τρόπο την ανατίναξη που... Εντάξει. Για κάποιον που είναι και λίγο ένας τρόπος που για άλλους είναι εντυπωσιακός, για άλλους είναι καθαιρετικός, για άλλους είναι τραυματικός. Ο καθένας με την κρίση του. Λέτε ότι δεν καταστράφηκαν γιατί είναι ανενεργοί και είναι για σκραπ και δεν τους χρειάζεται κανένας. Λέτε ότι καταστράφηκαν για να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να ξαναγυρίσουμε, να επανέλθουμε στη θέση τους. Αυτό λέτε?
3: Ναι, να μην ξαναλειτουργήσουν. Αυτά τα μηχανήματα, κύριε Χαριτάτε, θα μπορούσαν να ήταν σε ένα μέρος στην τεράστια έκτηση των ορυχείων και σε μια δεδομένη κρίση, όπως έγινε με το φυσικό αέριο, που η τιμή του φυσικού...
2: Μιλάμε τώρα για 150 μέτρα μήκος, 50 ύψος, είναι γιγάντια.
3: Εκτινάχθηκαν στα ύψη η τιμή του ρεύματος, θα μπορούσε να μπει σε λειτουργία, να ήταν σε εφεδρεία ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να καταστρέφεις μηχανήματα που ήταν χρήματα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Και κάθε ορυχείο, να δώσω μία είδηση, κάθε ορυχείο που κλείνει καταστρέφεται. Βγάλανε ένα διαγωνισμό για να καταστρέψουν τις καμινάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια έρχονται και άλλα ορυχεία και άλλες εκτινάξεις και άλλα αυτά χωρίς να απολογούνται πουθενά.
5: Μάλιστα.
3: Και χωρίς να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή.
5: Κύριε Καραβασίλη,
3: καμία.
5: Πέρα από δεν δίνουν λόγο πουθενά. Ναι, αλλά ολοκληρώστε, πείτε μας για να...
3: Εμείς ολοκληρώνοντας. Αυτό το θέμα χαίρομαι που θέλουμε να το δώσουμε μια πανελλαδική διάσταση, γιατί είναι εθνικό θέμα, αφορά όλους μας, αφορά την τιμή του ρεύματος, αφορά την ανάπτυξη της περιοχής, αφορά τις νέες θέσεις εργασίας, αφορά τον κόσμο εδώ που τον έχουν αφήσει σε μία απόγνωση και μία φυγή, μία ερημοποίηση.
5: Είστε ξεκάθαρος, κύριε Καραβασίλη,
3: πάμε το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
4: Μάλιστα.
3: Ο δε πρωθυπουργός της χώρας, παρά τα υπομνήματα σε ένα φορέα όπως είναι η ΠΕΔ, δεν απαντά,
5: κύριε Καραβασίλη,
3: δεν μιλήσει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Καραβασίλης, ο οποίος είναι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και εκπρόσωπος των εργαζομένων εκεί. Έτσι, ακούσατε λοιπόν πώς περιέγραψε την όλη κατάσταση. Ας αφήσουμε λοιπόν τα διάφορα αφηγήματα, ας αφήσουμε λοιπόν τις διάφορες έτσι, ιστορίες φαντασίας σε όλα αυτά, γιατί πραγματικά αυτό μόνο εξυπηρετεί θέσεις και καταστάσεις που θέλουμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία μας οδηγεί, μας έχει οδηγήσει μάλλον σε ένα μονόδρομο αγοράς ενέργειας. Εντάξει, εδώ είναι το θέμα αυτό τεράστιο, έτσι, σας το έχω πει και αυτό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι κάνουν λοιπόν? Και μάλιστα και ο κύριος Μυτιλινέος, έτσι, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο οποίος χρωστούσε και πόσα, 300 εκατομμύρια, είδε πριν στην, πώς λέγανε, την επιχείρηση. Τέλος πάντων, μετά έγινε και πάροχος. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο Ελλάδα, για να ξέρουμε. Και τι κάνουμε λοιπόν? Εξάγουμε το ρεύμα στη Βουλγαρία. Εκεί στη Βουλγαρία υπάρχουν αποθηκευτικές μονάδες από τις ΑΠΕ, έτσι, το ρεύμα αυτό, το μηδέν, που, από τον ήλιο. Που είναι μια καλή φάση, δεν είμαι κατά, είμαι υπέρ. Και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, την οικονομική, να μπορούσαμε να βάλουμε όλες τις αράτσες μας τέτοιες εγκαταστάσεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από αυτούς τους τύπους οι οποίοι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης. Έτσι. Και είμαστε και μια μπαταρία, παραγωγή, γιατί μπαταρία έχει γίνει η Βουλγαρία. Και εμείς μας πουλάει μετά η Βουλγαρία το ρεύμα στην κανονική τιμή και παραπάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν το επενδυτικό σχέδιο αυτό της κυβέρνησης. Δηλαδή εδώ ισχύει το ανέκδοτο που πας καημένε καραμήτρο. Δηλαδή ενώ έχεις τις ΑΠΕ, κατέστρεψαν τον αγροτικό τομέα σε τεράστιο βαθμό με τις ΑΠΕ, που θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη μελέτη, να μπορούσαν να συμβαδίσουν και τα δύο, δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Η κυβέρνηση κοιτάει άλλα πράγματα και να μπορέσουμε να φτιαχτούν και μονάδες οι οποίες να αποθηκεύουν το ρεύμα. Εκεί ναι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να λέμε ότι υπάρχει μια σοβαρή σκέψη επένδυσης, μια σοβαρή σκέψη η οποία δεν θα περνάμε και το ρεύμα σε αυτές τις τεράστιες τιμές που μας το πουλάνε. Αλλά τέλος πάντων, επειδή... Τι να λέω τώρα βέβαια, γιατί ξέρετε, είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν, ας πούμε, σώνει και καλά να κάνουν τις δουλειές τους, θέλουν να στηρίξουν το κόμμα τους, γιατί έτσι πιστεύουν ότι με αυτά που γίνονται και ο πολίτης που θα έχει ακριβό ρεύμα θα σκεφτεί να βάλει ηλιακά κτλ. Είμαι υπέρ, το λέω και πάλι, μην το... Είναι μια καλή φάση πηγής ενέργειας, αρκεί να υπάρχει μια σωστή εγκατάσταση κτλ. Αλλά είναι και λίγο δαπανηρή για να μπορέσεις να δουλέψεις ένα ολόκληρο σπίτι με αυτές τις, αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις. Κατά τα άλλα όμως, νομίζω ότι η επένδυση είναι σε 3-4 χρόνια που κάνεις απόσβεση με αυτά που πληρώνεις η ΔΕΗ. Κάπου εκεί πάει. Αναλόγως βέβαια και το budget που θα, αυτό που θα χρησιμοποιήσεις. Τέλος πάντων, για να πάμε τώρα σε διαφημίσεις, γιατί πραγματικά είναι θέματα, εντάξει, να στεκόμαστε, να φτώνουμε, αλλά να πατάμε και σε γερές βάσεις. Έτσι, και σε επιχειρήματα τα οποία, όπως ακούσατε και αν μπείτε στο Facebook, θα τα δείτε τα επιχειρήματά τους ποια είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
6: Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις.
11: Σοβάδες,
12: βαψίματα,
11: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
20: και 6983-199-081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Λοιπόν, για να πάω και σε ένα μήνυμα που μου στείλε ο Δημήτρης και μου λέει, αναρωτιέμαι γιατί να τα καταστρέψουν, να τα βάζανε στην άκρη. Στη Γερμανία αυτά τα μηχανήματα τα έχουν κάνει και μουσεία. Δεν είναι τόσο παλιά, αγαπητέ Δημήτρη, για να τα κάνουν και μουσεία, αλλά τέλος πάντων είναι υπερσύγχρονα μηχανήματα. Ή ας τα δόριζαν, λέει, στην Αφρική. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, μια άποψη είναι και αυτή, αλλά εγώ το λέω και πάλι. Πάντα πρέπει σε μια χώρα να έχεις την εναλλακτική λύση σε οτιδήποτε συμβαίνει, όταν γύρω σου τα πράγματα είναι εντελώς ρευστά, ξεκάθαρα. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά βέβαια, γιατί βλέπω μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, την είδηση ότι νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση, λέει, της ειδικής αγωγής για το σχολικό έτος 2026-2027. Έχοντας γνώση περί των ότι γίνεται με τη μείωση των μαθητών, υπογεννητικότητα και τα λοιπά, λέω, μα τι λένε τώρα εδώ, θα μου πείτε, επί προϊστάμενος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από την πρώτη στιγμή, όπως και σ' άλλες, δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει πιάσει όλα τα πόστα, από ΕΕΠ προϊστάμενος, από ιδιοσιογραφικά πρακτορία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για να έχει τον έλεγχο της είδησης, έτσι, προπαγάνδα δηλαδή. Αυτά είναι, είναι σκέψεις μόνο καθεστωτικών, τίποτα άλλο. Αυτά θα τα δείτε μόνο σε κράτη που έχουν γίνει πραξικοπήματα και είναι μόνο του ενός, αποφάσεις του ενός, αποφασίζω και διατάσσω και τελειώνουμε και ελέγχουμε και τα μέσα ενημέρωσης, όπως γίνεται σε αυτή τη χώρα, για να σου λανσάρουν όμορφες ειδησούλες και να σου κρύβουν έντεχνα την πραγματικότητα. Και όταν βλέπω λοιπόν ότι οι νέες σχολικές μονάδες και πάει λέγοντας, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Κάνω μια έρευνα λοιπόν και τι βρίσκω. Βρίσκω ότι, παραδείγματος χάρη, να πάμε στην Ήπειρο έτσι. Και μάλιστα βρήκα και ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό εκεί στην Ήπειρο, τον Ήπειρο TV. Και τι μας λέει εδώ, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων αναμένεται να ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή. Στην Ήπειρο, συνολικά 5 σχολεία, εκ των οποίων 4 νηπιαγωγεία και ένα δημοτικό, θα βάλουν λουκέτο, προκαλώντας προβληματισμό για μία ακόμη χρονιά. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Παλαιοκάτουνου και το δημοτικό σχολείο Λουτρότοπου στο νομό της Άρτας, για τον νηπιαγωγείο Γκρίκας Παραμυθιάς και τον νηπιαγωγείο Καρβουναρίου στο νομό Θεσπρωτείας, αλλά και τον νηπιαγωγείο Τσεπελόβου στο νομό Ιωαννίνων. Στην Ιγουμενίτσα, το 5ο και το 8ο νηπιαγωγείο συγχωνεύονται, ενώ στα Γιάννενα το 1ο δημοτικό σχολείο μετατρέπεται από 12θέσιο σε 6θέσιο και το 16ο δημοτικό σχολείο από 12θέσιο σε 7θέσιο. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του για τις σχολικές μεταβολές, επισημένοντας ιδιαίτερα πως οι υποβιβασμοί 12θέσεων δημοτικών σχολείων υπήρξαν υπερβολικά αυστηροί και δυσανάλογοι σε σχέση με τα δεδομένα άλλων περιοχών της χώρας. Γι' αυτό, καθώς όπως αναφέρει, σχολικές μονάδες με αντίστοιχο ή ακόμη και μικρότερο αριθμό μαθητών διατήρησαν την οργανικότητά τους ή η μεταβολή δεν ήταν αυτής της έκτασης. Οι αποφάσεις, σύμφωνα με το Σύλλογο, δεν αποτελούν μια απλή διοικητική μεταβολή, αλλά έχουν άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων, στις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών, στις παιδαγωγικές συνθήκες μάθησης των μαθητών και στη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.
0: Καταλάβατε. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Μπορείτε να το βρείτε κιόλας, αν μπείτε εκεί στο Ήπειρος TV, να το βρείτε το ρεπορτάζ. Και από την άλλη, βέβαια, να έχουμε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο μας λέει, βέβαια, νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση ειδικής αγωγής και πάει λέγοντας. Δηλαδή, πόσο θα κοροϊδεύετε τον κόσμο, πόσο θα το δουλεύετε. Θα το δουλεύετε όπως δουλέψατε και τότε που είχαμε εμείς εδώ το σεισμό και λέγατε ότι εδώ αποκαταστάθηκαν τα πάντα και τα λέγατε που τα λέγατε. Σε άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη που είχε χτυπηθεί και εκείνη μετά από εμάς από το σεισμό, ή σε άλλες περιοχές που καιγόταν η Αθήνα και τους έλεγαν θα σας φτιάξουμε, θα σας αποκαταστήσουμε όπως κάναμε με τους Σαμιώτες. Και τα ακούγαμε και εμείς εδώ πέρα και λέγαμε πού είναι η αποκατάσταση, πού είναι. Εντάξει. Η προπαγάνδα καλά κρατεί. Το ψέμα, εντάξει, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια, επειδή έχει αρχίσει μια τεράστια άτυπη μεν, αλλά πραγματική δε προεκλογή περίοδος, έχουν πλακώσει βέβαια στα social media να βλέπετε τώρα Δήμτο λέει Καρδίτσας, Δήμτο Εκάλης, Δήμτο Περιστερίου, Δήμτο εδώ, Δήμτο εκεί. Ξαφνικά, πού είσαστε ρε παιδιά τόσο καιρό? Τόσο καιρό που είσαστε? Τι γίνεται, βλέπετε την κατρακύλα, αφήστε τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε την κατρακύλα και κάνετε εφορμήσεις, μπας και μαζέψετε τι, ψήφους, να πείσετε τον κόσμο επειδή είσαστε μια Δήμτο και τι κάνατε σαν Δήμτο? Όπως τι κάνανε και εδώ οι dealers εδώ στο νησί μας. Τι έχουν κάνει, τους έχετε ακούσει ποτέ να λένε κάτι? Έχουν πάρει θέση σε θέματα και προβλήματα του νομού? Κανένα. Άφαντοι οι κύριοι, να είμαστε καλά και από κάτω να κάνουμε διορισμούς και άλλες καταστάσεις, μπας και αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα που θα είναι για μένα το. Από ό,τι πιστεύω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από τα μηνύματά σας, θα είναι μια καταράκωση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Λοιπόν, και για του λόγου του αληθές, έχουν πλακώσει και βέβαια και ο, πώς το λένε αυτός ο Αδριανός εκεί της κυβέρνησης μαζί με τον άλλο, τον Πλεύρη, έτσι, αυτό το χουντικό στοιχείο που το έχει κάνει και ο Μητσοτάκης. Θα μου πείτε τι διαφέρει τώρα το ένας από τον άλλον? Εντάξει, μην το βάζουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν θα βρούμε και μεγάλες διαφορές. Και πλακώσανε λοιπόν να πηγαίνουν πού? Στις λαϊκές αγορές. Εκεί που ο κόσμος στενάζει, δηλαδή εκεί που ο κόσμος ψάχνει το ευρώ για να μπορέσει να αγοράσει, και υπάρχουν και βίντεο μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι όταν φεύγει η λαϊκή αγορά που πετάει τα μισό χαλασμένα, τα χτυπημένα κτλ. Να μαζεύει αυτά τα προϊόντα για να τραφεί, έτσι, αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα. Και πήγα λοιπόν ο Πλεύρης και ο Αδριανός εκεί στο Άργος για προς άγρα ψήφων να παρουσιάσουν το μέγα έργο της κυβέρνησης που μας έχει βγάλει από την κρίση της ακρίβειας. Ακούστε λοιπόν εδώ τις αντιδράσεις του κόσμου και των ανθρώπων εκεί που ήταν στους πάγκους.
2: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές.
3: Εσύ θα μας πει.
2: Τώρα μας θυμηθήκατε.
3: Γιατί θα παρακολουθώ στην τηλεόραση.
2: Το κρένο έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο. Μα θα δώσω τους 2 ευρώ το κιλό.
3: Σου παράγει και παραμάζει εγώ στη
2: ίδια. Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας.
3: Είσαστε με τους αγρότες.
2: Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έρθουν εκλογές.
4: Πάμε παρακαλώ. Σας έχουμε στηρίξει.
3: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν τύπωση στηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που μας έχουν στηρίξει. Δεν το δέχουμε. Δεν το δέχουμε. Δεν μας έχουν τύπωση πουθενά. Μας έχουν το μάλι το μάζι.
4: Σε πίσω.
3: Που γίνεται για κονιάρι το χάμου. Που γίνεται για κονιάρι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει.
0: Σηκωθείτε, φύγετε να κάνουμε τη δουλειά μας, λέγανε οι άνθρωποι εκεί. Βέβαια, κάποια στιγμή είπε ο Αδριανός, όπως τα ακούσατε στο ηχητικό, σας έχουμε στηρίξει. Και ακούστηκαν εκεί κάτι ψιλογαλλικά στο βάθος, το πόσο μας στηρίξατε. Και αυτό που ακούγεται συνέχεια για τα σκάνδαλα, σκάνδαλα, 40 σκάνδαλα, και πάει λέγοντας. Και μάλιστα και το πιο γνωστό από όλα, τα οποία εντάξει, πρέπει να το χρησιμοποιούμε όλοι και το κάνουμε και σλόγγαν, τώρα μας θυμηθήκατε. Τώρα που έχουμε εκλογές, ακούστηκε και αυτό μέσα στο ηχητικό. Έτσι, αυτή είναι η αντιμετώπιση του κόσμου απέναντι σε αυτόν τον κυβερνητικό θίασο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από να μας λέει ψέματα, να μας κοροϊδεύει, να μας κουνάει το δάχτυλο, να μας απειλεί και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και γίνονται σήμερα. Εντάξει, ωραίες καταστάσεις. Από μια κυβέρνηση, βέβαια, η οποία εδώ πρέπει να πω ότι χρησιμοποίησε και την οθεία, ο ΠΚΠ, διορισμοί και διάφορα άλλα, για να μπορέσει να ξανακάτσει την κυβέρνηση για να σώσουν πάλι τους εαυτούς τους και τις γαλάζιες ακρίδες που έχουν φάει όποια πόμολα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Πάμε σε ένα άλλο, γιατί έχει αρχίσει και τα άλλα αφηγήματα. Εδώ βέβαια δεν θα... αλλά απλώς μου κάνει εντύπωση. Γιατί Θα πάμε στο Sky, ο Πόρτο Σάλτε. Αυτός δίνει ρεσιτάλ, ας πούμε, εκεί πέρα. Είτε βλέπεις το Μητσοτάκη είτε τον Πόρτο Σάλτε, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τα ακούς έτσι, αυτή η προπαγάνδα η οποία βγαίνει από αυτό το σταθμό. Βέβαια, θα αλλάξει σε λίγο καιρό. Μην νομίζετε ότι θα παραμείνει εκεί πέρα, γιατί ο Αλαφούζος, να το θυμηθώ, επειδή συνεργαζόμουν και με το Sky και ξέρω πάρα πολλά και τον Πόρτο Σάλτε, ξέρω και τους άλλους εκεί μέσα που ήταν. Ήταν πασοξίδες παλιά. Όταν λέμε πασοξίδες, όχι αυτό που ακούμε τώρα, δεν είναι τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Παλιά ήταν πασόκ, πασόκ, πασόκ μαζί με το κακαουνάκι, το μακαρίτι και να γίνεται ένας χαμός. Και τώρα θα μου πείτε, δηλαδή, όλα αυτά γίνονται για να ξέρετε τώρα που υπάρχει το χρήμα. Όπου ταΐζονται αυτοί, αναλόγως έχουν πιάσει και το μετερίζει. Δηλαδή, πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Αύριο ποιος ξέρει τι. Λοιπόν, για να πάμε να τον ακούσουμε εδώ πέρα, γιατί αναφέρονται για τον Τσίπρα και για τη βίλα που νοικιάζει στο Σούνιο με τα 500 ευρώ. Πάμε.
5: Εκτός από το μοντέλο που είναι πραγματικά super deal του Σουνίου, δηλαδή το να κατοικείς, το επαναφέρω, να κατοικείς σε μια μονοκατοικία κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα, πάνω στα βράχια, και να πληρώνεις 500 ευρώ, μόνο
6: ακόμα 500
5: ευρώ.
6: Ακόμα 500 ανέβηκε.
5: Δεν ανέβηκε. Είναι στο super deal του Σουνίου. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας αλήθεια το super deal της αμαλίας? Επειδή ακούω κάποιους να προβληματίζονται, λέει, από πού έρχονται τα χρήματα του Τσίπρα. Λέει, ο Νίκος Μπίστης λέει, είναι θα δώσουμε όλοι.
6: Αυτό θυματοδοτήθηκε.
5: Ένας άλλος κύριος λέει, τα δίνει ο Τσίπρας από το υστέρημά του. Ωραία. Εγώ δέχομαι το υστέρημα. Πριν πάω στον Νίκο Μπίστη, εγώ δέχομαι το υστέρημα. Ναι. Μπορεί να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας, πρωτού ξεκινήσει να έρθει να φέρει την κάθαρση στην κοινωνία, πόσο πληρώνει, τι ενίκιο πληρώνει για τα γραφεία στην Αμαλίας απέναντι ακριβώς από το Ζάπιο. Και να μας πει και πώς έγινε το super deal στο Σούνιο και πάλι το super deal. Πρέπει να τα εξηγήσει αυτά για να μάθουμε και εμείς να πάμε και εμείς να τα κάνουμε, ρε παιδί μου. Να διδάξει, θέλω να πω, και το super deal στην Αμαλίας. Αυτά και μετά προχωρούμε.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν από το Sky. Σας είπα και πριν, ο Sky, παλιά όταν συνεργαζόμουν, ήταν πασόκ, πασόκ, πασόκ. Δεν τολμούσες να πεις κάτι άλλο εκεί πέρα. Μάλιστα, και αυτό ήταν και το θέμα που κάποτε αποχώρησα από εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν θα πάω σε αυτό, θα πω το εξής. Έχει καταντήσει, δηλαδή, η χώρα, για να το καταλάβουμε, ας πούμε, να βάζουμε και να έχουμε οι μεν να λένε το Τσίπρα, ξέρω εγώ, έχεις 500 ευρώ, νοικιάζεις το μήνα στο Σούνιο ένα σπίτι και να σου κάνει τώρα ολόκληρο αφήγημα. Και από την άλλη να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι τώρα στο απειρόβλητο από το Sky. Δεν το λέω, δεν παίρνω θέση ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου. Αλλά έχει καταντήσει έτσι η χώρα, η ζωή, ένα μεσητικό γραφείο με κομματικές ταμπέλες. Και ρωτάω τώρα εγώ, πολύ απλά. Υπάρχει αυτή η δημοσιογραφία η οποία να στέκεται σε ένα επίπεδο ουδετερότητας και να λέει, εντάξει, λέμε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, και εγώ αναρωτιέμαι, πού τα βρήκε τα χρήματα? Ποιος το τροφοδοτεί τον Τσίπρα? Σίγουρα υπάρχουν από πίσω κάποιοι οι οποίοι δίνουν, γιατί το βλέπουν σαν ένα άλογο, όπως είναι ότι γίνονται παλιά στον υπόδρομο, για να έχουμε τι. Να έχουμε, δηλαδή, την επόμενη στιγμή, αν βγει ο Τσίπρας, γιατί υπάρχουν και πολλοί, να το πούμε και αυτό, ποντάρουν σε δύο άλογα. Είτε θα βγει το ένα, είτε το άλλο αλογάκι. Όποιο αλογάκι βγει, θα μας περάσει και θα μας φτιάξει εμάς ένα νομοσχεδιάκι που θα περάσει μετά τις 11 το βράδυ μέσα από τη Βουλή, για να κάνουμε εμείς τη ζωούλα μας, τα κέρδη μας, με το αζημίωτο βέβαια όλα αυτά, έτσι μην νομίζετε. Αλλά εδώ η Καθημερινή, δεξιά εφημερίδα, είχε γράψει για 26 ακίνητα του Μητσοτάκη. Λέω τώρα εγώ, αναρωτιέμαι, πού δούλεψε ο Μητσοτάκης, πού εργάστηκε ο Μητσοτάκης, πού τα βρήκε ο Μητσοτάκης. Λέγανε για το σπίτι του Βολτέρου, λέγανε για την ανιψιά του, την κόρη της Μπακογιάννη, για το 1,5 δις, που είχε ταλαβέρει με αυτό το καταζητούμενο εκεί στην Ιταλία και αγόρασε το δηληστήριο, ναι, μέτοχος. Πού τα βρήκε? Χρωστάει το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία 1 δις. Δεν τα πληρώνουν. Και είχε βγει και ο άλλος, τώρα να τα πιάσω έτσι περιληπτικά, να μην σας κουράσω κιόλας. Γιατί είχε βγει αυτός της υγείας, το ορφανό του Πατακού, το οποίο έλεγε ότι με αυτή την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών όλα αυτά, λέει, καλύφθηκαν. Ναι, αλλά τα χρήματα δεν ήταν από την τσέπη ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Τσίπρα, ούτε κανένας άλλου. Ήταν στις τσέπες του ελληνικού λαού. Μπορείτε να μου πείτε πόσο αυτό στέκει και πόσο μπορεί να έχει μια λογική υπόσταση. Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, ποιοι νομοθέτησαν όλα αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να πάμε όμως και σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο είναι, εδώ θα γελάσετε. Και το έχω πει και άλλη φορά, ότι αυτή η εκπομπή, καλό θα ήταν να γυρίσω λίγο χιουμοριστικά, γιατί αυτό το οποίο βλέπω είναι μια οπερέτα. Δεν βλέπω κάτι το οποίο πιάνει θέση σε μια ανάπτυξη, επένδυση, καλυτέρευση της ζωής, της κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Είχαμε λοιπόν την κυρία Μπίζιου, η οποία για 200.000 ευρώ έως 700.000 είχε πάει στους γύφτους, όπως τους ανέβαινε. Γύφτους, ναι. Και το είπε και πολλές φορές. Βέβαια, θα μου πείτε, κυρία, είναι ένα φασιστοειδές έτσι πράγμα, το οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί πια τι είναι ο άνθρωπος και βάζει ετικέτες. Ο ένας είναι γύφτος, ο άλλος είναι μαύρος, ο άλλος είναι έτσι. Και, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εδώ όμως η κυρία, γιατί το έψαξα και το βρήκα, έχει κάνει ταλαβέρι με τους αυτούς που τους έλεγε γύφτους. Και τι έκανε, για ακούστε, τους ζητούσε, είχε πάει μάλιστα στην περιοχή Νταμάρια, όπως λέγεται, και τους ζητούσε ο εκπρόσωπός της να την ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές. Ακούστε.
7: Εδώ στα Νταμάρια με τα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη από τη Δήμη Λατινοπούλου. Φωνή λογικής, ένα δεξιό κόμμα που αγωνίζεται για τα σοβαρά προβλήματα. Και ένα από τα σοβαρά προβλήματα ήταν η ωραία παιδιά τα σπίτια τα οποία θα κάνουν τότε με το χρωματολόγιο νόμα. Έτσι, έτσι.
8: Ευχαριστούμε τον κύριο Παντζόχη. Θέλω να ψηφίσουμε παιδιά, να δει η κυρία
7: Λατινοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Ρωμά. Τους ευχαριστούσε πάρα πολύ που θα ψηφίσουν. Τους γύφτους δηλαδή. Για, πραγματικά συγγνώμη με πιάνω τα γέλια, αλλά μπορείτε να μου πείτε τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Αλλά έχουμε όμως και το άλλο. Επειδή με τον Μπαϊτέρη που της είπε εκείνο το πετυχημένο, θα έλεγα, βέβαια εντάξει λίγο σεξιστικό, και έπρεπε να το πει ο κύριος Μπαϊτέρης στη Λατινοπούλου, είναι ότι η Λατινοπούλου μετά θύμωσε, τον απειλεί με μηνύσεις και παρακαλώ ζητάει βοήθεια από ποιους? Από τους αριστερούς, η Λατινοπούλου. Πάμε. Έτσι, γιατί αυτά είναι ωραία. Σας λέω, Σεφερλή, θα το κάνω εγώ το παραδελφινάριο με το Σεφερλή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε.
9: Είδαμε και τις ευαισθησίες των αριστερούλιδων όταν μου έγινε εμένα η αήθη επίθεση από τον γύφτο, που βγήκε και ουσιαστικά άφησε υπονοούμενα, χυδαία υπονοούμενα και σχρότητες για μένα και για την οικογένειά μου και κυρίως για τη μητέρα μου. Λοιπόν, άρα λοιπόν, λέτε, και αληθιά, εννοείται ότι έχω κινηθεί νομικά, εννοείται ότι αν δεν βγει. Εννοείται. Λοιπόν, προφανώς και έχω κινηθεί, δεν βγαίνει να ζητήσει συγγνώμη. Προχωρά κανονικά σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και θα τα πούμε στα δικαστήρια. Πού είναι όμως όλοι αυτοί οι ευαισθητοί?
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, αυτή έχει ένα ρατσιστικό ρεπερτόριο, ένα, πώς να το πω τώρα, κρεσέντο εκεί πέρα, και δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο. Και περιμένει δηλαδή τώρα από τους αριστερούς, τώρα ποιους αριστερούς εννοεί, του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς? Δεν νομίζω να απευθύνεται στον κύριο Κουτσούμπα και στο ΚΚΕ, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Οι οποίοι δεν τη στηρίξανε, λέει. Όταν αυτή είναι το δεκανή και έχει αποδειχτεί και με τις πλαστές υπογραφές και δικαστήρια για να φτιάξει το κόμμα της, είναι και ευρωβουλευτής. Αυτή ζούσε με 200 ευρώ το μήνα, να θυμόσαστε. Λοιπόν, και τώρα σου ζητάει τι? Να βγει ο αριστερός να τη στηρίξει. Μα ας πάει στους ψηφοφόρους εκεί, τους Ρωμά που την ψήφισαν, που έκανε την προπαγάνδα κτλ. Και δεν ξέρω αν τα σκάσε κιόλας κι αυτή, έτσι, γιατί. Να ξέρετε ότι αυτά τα ακροδεξιά φαινόμενα, δεν υπάρχει αυτό το ηθικό στοιχείο της εντιμότητας, δεν υπάρχει το στοιχείο δηλαδή της συνέστησης του συνανθρώπου. Κοιτάω να εξαγοράσω, να κοροϊδέψω, να ξαπατήσω. Αυτό είναι το στοιχείο τους και έχει φανεί ξεκάθαρα και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι, μετά τόσα σκανδαλάκια, σκανδαλάρες για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, θα έχουν να λένε οι απόγονοί μας για αυτή την επταετία, τι σύγκριση, επταετία η μια, επταετία και η άλλη, μπλέξαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν.
14: Στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

Δεν η ράτσα σου βουίζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησε. Με χειρίδια καθήκοντος ανδρώθηκα. Λέξη δεν άρθρωσα ποτέ.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Ράδιο Σάμος την κυρία Έρη Ρίτσου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια γενική συζητησούλα, ελεύθερη συζήτηση. Δεν είμαι από τους δημοσιογράφους που στείνω ερωτήσεις, αν και κάποιοι έτσι αυτά, τι θα με ρωτήσεις, τι θα μου πεις, να έχω τις απαντήσεις κτλ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνουμε σε μια εντελώς ελεύθερη συζήτηση, να συζητήσουμε για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Γιατί πραγματικά δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι καλό.
1: Α, προσπαθώ, αλλά πραγματικά, αν εξαιρέσουμε κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικές...
0: Α, αυτό είναι άλλο.
1: και κάποιες δραστηριότητες λογοτεχνικές και μουσικές, πραγματικά δεν μπορώ να δω κάτι που να πω ότι εντάξει, δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι καλό. Ναι. Έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ισχύει απολύτως το κάθε πέρσι και καλύτερα. Και το ζούμε στο πετσί μας αυτό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι παλεύεις, δουλεύεις, κάνεις, ράνεις και περιμένεις ότι κάτι καλύτερο θα βρεθεί μπροστά σου, θα βρεθεί στο μέλλον. Και κάθε χρόνο βρίσκεσαι 2-3 βήματα πιο πίσω από ό,τι ήσουν την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Είναι πολύ απογοητευτικό αυτό, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει να σκέφτεσαι ότι αν τα πράγματα πηγαίνουν χάλια γιατί έχω κι εγώ μια ευθύνη για αυτό το χάλι. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο περισσότερος κόσμος έχει σχεδόν παραδοθεί, έχει μια παθητικότητα πια και σκέφτεται ότι «μπα, δεν βαριέσαι, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα».
0: Όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Όλοι οι ίδιοι είναι και παρετείται. Τότε ναι, σίγουρα όλα τα κακά θα μας πέφτουν στο κεφάλι μας. Έχουμε δει όμως ότι όταν οι άνθρωποι κινητοποιούνται και ενεργοποιούνται και δραστηριοποιούνται και κάνουν πράγματα, έχουν αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Επειδή προηγουμένως μιλούσατε, σας άκουσα, μιλούσατε για τους πληστηριασμούς. Mm-hmm. Πόσους πληστηριασμούς στην Αθήνα έχει σταματήσει το ΠΑΜΕ?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλούς. Γιατί κινητοποιηθήκαν οι άνθρωποι, πήγανε, στηθήκανε μπροστά στα σπίτια, πήγανε και ήρθανε σε επαφή με τη Do Value και τη ΣΕΠΑΛ και όλους αυτούς τους οργανισμούς, που, τα funds που παίρνουν τα σπίτια, που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων και κανονίσανε διακανονισμούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν ο κόσμος αντιδρά, έχει αποτελέσματα. Mm-hmm. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι τίποτα δεν αλλάζει με τη δική μας προσπάθεια και ότι ό,τι και να κάνουμε είναι χαμένο. Δεν ισχύει αυτό.
0: Ξέρετε, ο πολλής κόσμος πιστεύει και έχει φανεί και στην πράξη ότι δεν έχει δύναμη, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ότι ή είναι μόνος του ή... Και αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι μας το έχουν περάσει λίγο αυτό. Και νομίζω ότι αυτό επίσης που μας έχουν περάσει είναι ότι, παιδιά, δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε τίποτα, αρκεί να βρείτε ένα σωστό ηγέτη και να εναποθέσετε σε αυτόν τις ελπίδες σας και αυτός θα καθαρίσει για σας. Το έχουμε δει να συμβαίνει, mm-hmm. την έχουμε φάει επανειλημμένος και συνεχίζει μια μεγάλη μερίδα κόσμου να θεωρεί ότι ναι, αυτό απέναντι στον Πρωθυπουργό θα πρέπει να βρούμε κάποιον εξίσου δυναμικό και καλό και τα λοιπά, να μας λύσει τα προβλήματα. Αν δεν κουνηθούμε από μόνοι μας, κανένας δεν πρόκειται να μας λύσει τα προβλήματα, γιατί ο καθένας σκέφτεται το δικό του συμφέρον.
0: Σωστά.
1: Αν λοιπόν εμείς ως λαός δεν σκεφτόμαστε το δικό μας συμφέρον, κανένας δεν πρόκειται να μας το προσφέρει στο χέρι.
0: Αυτό είναι και λίγο αναχρονιστικό. Δηλαδή, προέρχεται από εποχές βασιλείας που υπήρχε αυτό το συνεχόμενο και ο βασιλιάς τα έκανε και ο βασιλιάς τα. Και παρόλο που εδώ στη χώρα μας σε αυτόν τον τομέα έχει πληγεί πάρα πολύ άσχημα. Είδαμε σε κάθε δύσκολη κατάσταση αυτοί να φεύγουν, άλλοι Αίγυπτο. Μετά οι σύγχρονοι βασιλείς να φεύγουν στο Παρίσι, εξορία 450 τετραγωνικά. Εξορία αυτή, έτσι. Και, δηλαδή να ακούμε τέτοια πράγματα, το οποίο όμως δεν ξέρω γιατί ο κόσμος, εδώ μπαίνει το ερώτημα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι και επειδή έβαλα προηγουμένως και ένα ηχητικό που πήγε ο Πλεύρης και ο Αδριανός στο Άργο Σιλέκη και τους γιουχάησε ο κόσμος, τους είπε τώρα μας θυμηθήκατε, τώρα έρχεστε, τόσο καιρό που έχουμε προβλήματα, που καταστρεύεται το αγροτικό τομέα κτλ. Τι κάνατε γι' αυτό? Εδώ είναι το, μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Εφού ο κόσμος το βλέπει αυτό, ότι αυτός έρχεται τη στιγμή που σε έχει ανάγκη για να ξανακάτσει στην καρεκλίτσα του, να σώσει τον εαυτό του και τους δικούς του, και σαν να σε έχει παραπεταμένο και σου κουνάει και το δάχτυλο. Εδώ αυτό, αυτή η νοοτροπία πώς μπορεί να αλλάξει?
1: Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω. Και μου κάνει εντύπωση πώς οι άνθρωποι, ενώ έχουν την εμπειρία, ενώ
0: το βλέπω,
1: έχουν φάει στο πετσί τους όλη αυτή τη δυστυχία, πάνε και κάνουν ξανά το ίδιο λάθος που είχαν κάνει και την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι η Σάμος είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, επί δύο τετραετίες βγάζουμε βουλευτή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Όχι σχεδόν, τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα για το νησί.
0: Ο κύριος τίποτα θα μπορούσε.
1: Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, στην πρώτη τετραετία η μόνη ενέργεια που είχε κάνει και που είχε βγει προς τα έξω ήταν εν μέσω COVID να τραπεζώσει τον Πρωθυπουργό με φρέσκα ψαράκια στην Ικαρία.
0: Ναι.
1: Άλλο τίποτα δεν θυμάμαι να έκανε, εκτός από κάποιες προσπάθειες να πάρει το επικούριο, να το κάνει γυριατρίο, ευτυχώς ναι, δεν του προέκυψε αυτό. Και όμως ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα, ο οποίος είναι εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος διεθνώς και δεν ξέρω εγώ τι, μπράβο του, ας καθόταν στη μεριά του. Γιατί πρέπει να μας τον φέρεις εδώ γέρο άνθρωπο, όταν είναι σαφές ότι ούτε όρεξη έχει, ούτε δυνάμεις έχει, ούτε και τον ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και όμως, δεύτερη τετραετία ψηφίστηκε ξανά. Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα λειτουργούμε όχι με βάση το δικό μας το συμφέρον, όχι με βάση τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει, αλλά με βάση ένα ιδεατό σχήμα, το ότι... Βρε παιδί μου, ναι, αλλά είναι το μεγάλο κόμμα και θέλουμε να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Λες και αν δεν βγει πρώτο το μεγάλο κόμμα και βγει δεύτερο, δεν θα βρει άλλους να συγκυβερνήσει. Το έχουμε δει η πρώτη φορά αριστερο-ακροδεξιά. Ναι. Το απέδειξε περίφημα ότι λύσεις βρίσκονται πάντα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα λειτουργούμε πάντα με βάση ένα δίπολο. Όπως είπατε, ξέρω εγώ, Βασιλιάς Βενιζέλος τον παλιό καιρό. Μετά, ξέρω εγώ, δεκαετίες, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ.
0: Έτσι.
1: Τώρα, Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Αυτό εδώ, αυτό που το έχω κάνει πολλές φορές θέμα στην εκπομπή, αυτή η εναλλαγή από το 80 και μετά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Ο καθένας παρελάμβανε, το θυμόμαστε όλοι,
1: καμένη
0: υγεία. Άδεια ταμεία και τα λοιπά. Στην κανονική μας ζωή, που έχουμε φίλους. Αν δούμε κάποιο φίλο, ο οποίος φίλος εντός αγωγικών, γιατί η φιλία είναι άλλο πράγμα, τους γνωστούς που έχουμε, που κάνουμε παρέα. Αν δούμε ότι κάποιος μας δουλεύει ή μας εκμεταλλεύεται, τον κάνουμε πέρα. Μετά από τόσα χρόνια δεν τον ξαναμαζέψουμε πάλι, του πούμε, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή υπάρχει μια έτσι νοοτροπία η οποία δεν δίνει στον άλλον το του έξυπνου ή του κοιτάω τον εαυτό μου ή το κοινωνικό συμφέρον που είναι το βασικότερο στοιχείο. Παρακοιτάω, ας πούμε, το πώς να βγάλω κάποιον ο οποίος πριν με κατέστρεψε, αλλά 4 χρόνια περάσαν, το ξέχασα και τώρα θα με σώσει.
1: Ναι, είναι ένας τομέας που θα έπρεπε να τον ερευνήσει και η ψυχολογία, θα έλεγα.
0: Ψυχολογία και ψυχιατρική, μάλιστα.
1: Και μαζί. Ψυχιατρική, πραγματικά είναι περίεργο.
0: Πραγματικά, αυτή η χώρα που έχει μια τεράστια ιστορία, παλιά. Εντάξει, μπορεί να μην υπήρχε το Μάρξ, μπορεί να μην υπήρχαν όλα αυτά. Είχε όμως μια ιστορία, ένα πολιτισμό, είχε κάποια πράγματα. Μίλησαν για δημοκρατία, είχαμε ακόμη και Κινέζοι και κάτω. Μας έχουν περιπολού, βέβαια. Είναι αλήθεια αυτό. Και φτάνουμε στο σήμερα. Να καμαρώνουμε για την ιστορία μας. Και σήμερα ντρεπόμαστε, αλλά ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι μας καταστρέφουν.
1: Αχ, τι να σας πω. Δεν είναι μόνο η δική μας περίπτωση αυτή. Παρατηρώ ότι σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν αντίστοιχα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος, οι άνθρωποι, επιλέγουν το δυνάστη τους τελικά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δηλαδή δείτε στην Αμερική. Έχουν για πρόεδρο έναν ηλίθιο, τρελό, παλιάτσο, παρανοϊκό, ακροδεξιό, μεγαλομανή, παιδόφιλο, ο οποίος από τότε που βγήκε μέχρι τώρα έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά του, έχει βυθίσει σε ύφεση την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και τον κόσμο.
1: Και φυσικά τον κόσμο. Όταν ο άλλος δεν μπορεί πια να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του να πορευθεί, ξεκίνησε λέγοντας ότι θα σταματήσει όλους τους πολέμους και ξεκίνησε από μόνος του έναν πόλεμο εντελώς ανέτεια. Το Ιράν δεν απειλήσε ποτέ κανέναν. Το Ιράν δεν έχει κάνει εισβολή σε καμία απολύτως χώρα. Το Ιράν δεν έχει πυρηνικά. Το Ιράν είχε υπογράψει συμφωνία επί Ομπάμα για το ότι δεν θα έχει πυρηνικά.
0: Σωστά.
1: Και ήθελε τα πετρέλαια. Το είπε. Πώς πήραμε, λέει, της Βενεζουέλας, θα πάμε να πάρουμε τώρα και το Ιράν. Είπε και στα δικαιολογία ότι θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς, γιατί θα είσαι
0: τις γυναίκες,
1: ξέρω εγώ τι. Και πήγε εκεί πέρα, κατέστρεψε το σύμπαν. Το πρώτο πράγμα που κάνανε, βομβαρδίσανε ένα σχολείο.
0: 68 κορίτσια.
1: 168 κορίτσια και... Όταν πήγαν τα σωστικά συνεργεία στο βομβαρδισμένο σχολείο, το βομβαρδίσανε ξανά για να σκοτώσουν και τους διασώστες. Δηλαδή μιλάμε εγκλήματα πολέμου φοβερά. Και αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν ακόμα πρόεδρο και δεν ενεργοποιούν το 25ο amendment που λέει το σύνταγμά τους, ότι όταν ο άνθρωπος είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος.
0: Γιατί βγάλαν τον Biden τον προηγούμενο, ο οποίος συνομιλούσε με τείχους και με τα αναλόγια.
1: Παιδιά, παρακολουθώ βίντεο του Τραμπ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει. Μπερδεύει τα λόγια του. Μπερδεύει, δε θυμάται τι έχει πει και τα ξαναλέει. Γίνεται υπουργικό συμβούλιο και εκεί που μιλάνε όλοι, σηκώνεται ξαφνικά, πάει στο παράθυρο, κοιτάει απ' έξω και λέει: «Αχ, κοιτάξτε τι ωραία θέα έχει εδώ. Ελάτε να δείτε τη θέα». Ή μιλάει ο υπουργός οικονομικών και τον σταματάει και αρχίζει μια κουβέντα για το στυλό. Βλέπετε αυτό το στυλό? Αυτό το στυλό εγώ το δίνω στους θαυμαστές. Αλλά μπορεί ένα παιδί να κατανοήσει τη σημασία αυτού του στυλό? Παιδιά, ζήτω η τρέλα. Ο άνθρωπος έχει άνοια, είναι σαλταρισμένος εντελώς και όμως είναι πρόεδρος.
0: Και όμως είναι, να δεν κυβερνάει όμως αυτός, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πίσω από αυτόν βρίσκονται...
1: Πάντα
0: κάτι,
1: πίσω έτσι. Από τα πρόσωπα βρίσκονται οι εταιρείες, τα λόμπι, οι βιομηχανίες...
0: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο συμβαίνει.
1: Παντού.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιατί η δική μας είναι η χαρισματική προσωπικότητα του ενός ή του άλλου που κάνει παιχνίδι.
0: Όχι, βέβαια. Αυτό που το οποίο, ναι, εδώ και στην Ελλάδα, αυτό το οποίο έχει, το ξέρουμε και πολύ καλά, ότι από πίσω από αυτούς υπάρχουν πάντα αυτοί οι λεγόμενοι μεγαλόσχημοι εφοπλιστές, οι διάφοροι τύποι. Πίσω από αυτούς υπάρχουν πάντα αυτοί οι λεγόμενοι μεγαλόσχημοι εφοπλιστές, οι διάφοροι.

0: Αν λάβουμε υπόψη μας, ας πούμε, ότι οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών είναι αδιανόητες,
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Έχουν εθελοντική φορολογία. Άμα θέλουν, πληρώνουν φόρο. Άμα δεν θέλουν, δεν πληρώνουν.
1: Ναι, ενώ ο πολίτης
0: ναι,
1: όμως.
0: Ενώ εγώ, ας πούμε, θα πάω στην εφορία και θα πω: αχ, ναι, φέτος δεν θέλω να σας πληρώσω κάτι.
1: Ζούμε καταστάσεις, πραγματικά ακραίες καταστάσεις είναι όλα αυτά και δεν υπάρχει η λογική. Και γενικότερα δεν υπάρχει η λογική αυτή το να. Πώς να το πω. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν, φωνάζουν. Αλλά θέλω να πάω στο θέμα αυτό, γιατί το ξανασυζητήσαμε και τηλεφωνικά που είχαμε μιλήσει μαζί. Είναι αυτό με την λέξη αριστερά. Εμένα με πιάνει κάτι όταν ακούω αριστερά. Δηλαδή, Τσίπρας λέει πρώτη φορά αριστερά. Και ο Τσίπρας η πρώτη φορά αριστερά του ήταν και ο Νέμος Κατρούγκαλου. Ήταν τα, πώς το λένε, με τα πληστηριασμούς. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επέτρεψε, γιατί το θέμα το φαντς υπήρχε από το Σιμίτη. Αυτός όμως επέτρεψε. Και το ιδιώνυμο έκανε να μην μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος.
0: Και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Αυτό το ιδιώνυμο, ναι. Εν τω μεταξύ είναι και το άλλο ότι έφερε το τρίτο μνημόνιο, καλά ήταν συζητημένο από πριν. Έκανε ότι δεν ήξερε και μάλιστα σε μια συζήτηση με τον κύριο Παφίλη, όταν του το είπε ότι πάνε να φέρετε μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, εκείνος είπε θα το θέλατε πάρα πολύ να γίνει αυτό, αλλά εξαπατάστε και.
0: Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε.
1: Και το έφερε. Δηλαδή. Αυτή η εξαπάτηση του κόσμου ή και τώρα, δηλαδή εγώ όταν τον άκουσα στην πρώτη του... Το έλεγα, μιλάω εγώ και εσείς πιο πολύ. Λοιπόν,
0: κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, κουβέντα ελεύθερη. Όταν έκανε την παρουσία του με αυτό με το Ελλάς. Για μένα είναι προσβολή. Τελεία και παύλα, δεν το βάζω.
0: Εξαρτάται. Εγώ το είδα ως ελληνική αστυνομία. Α. Γιατί είναι η Ελλάς. Α. Δεν είναι ο Ελλάς,
1: ναι, ναι.
0: Ώστε να παραπέμπεις τον Ελλάς. Είναι η ελληνική η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Και το βρήκα πάρα πολύ ταιριαστό. Αν λάβουμε υπόψη μας, ας πούμε, το τι ξύλο είχε πέσει επί πρώτης φοράς αριστερό-ακροδεξιάς σε όλους τους εκπαιδευτικούς,
1: συνταξιούχους.
0: Τους συνταξιούχους, ανοιγμένα κεφάλια κτλ. Δηλαδή, δεν ξεχνιούνται αυτά. Αλλά επειδή λέγατε για όλα τα πράγματα που περάσανε επί κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτός είναι ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας. Όταν η δεξιά φτάσει στα όρια της,
1: ναι,
0: και δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα, τότε έρχεται η σοσιαλδημοκρατία να κάνει τη βρωμοδουλειά. Επί Σαμαρά είχαμε περάσει πρώτο-δεύτερο μνημόνιο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στο Σύνταγμα να πέφτουνε δακρυγόνα από παντού, να τρέχω με τα μάτια κλεισμένα και τα δάκρυα να τρέχουνε στην Ερμού προς τα κάτω, προσπαθώντας να αποφύγω τα δακρυγόνα.
1: Ήμουν και εγώ εκεί τότε, ναι.
0: Και περνάει το τρίτο μνημόνιο χωρίς να ανοίξει μύτη.
1: Τίποτα.
0: Ούτε, γιατί όλοι σου λέγανε, είναι δική μας κυβέρνηση, τι να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να το υποστούμε. Και όλοι καθόντουσαν στα σπιτάκια τους. Όλος αυτός ο κόσμος που στα προηγούμενα δύο μνημόνια ήμασταν στο Σύνταγμα και ουρλιάζαμε, έκατσε στο σπίτι του. Όπως έκατσε στο σπίτι του όταν πουλήθηκε όλη η δημόσια περιουσία. Όταν πουλήθηκε 45 εκατομμύρια η Τρενοσέ στην Φεροβιόρη, πώς το λένε, πώς τους Ιταλούς, 45 εκατομμύρια, ούτε οι ράγες.
1: Μα ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας όμως όταν ήταν αντιπολίτευση που ήταν να πουληθεί 300 εκατομμύρια και έλεγε όχι είναι λίγα τα χρήματα για να πει για τα 300 εκατομμύρια και ο ίδιος το πούλησε 45. Και δεν μόνο αυτό. Έβγαλε και την επιδότηση της Τρένοσε.
0: Ναι.
1: Για άγωνη γραμμή. Δηλαδή, εντάξει, εδώ...
0: Ναι, ήταν όπως τα αεροδρόμια που χρηματοδοτήθηκε η Fraport από την Alpha Bank, ξέρω εγώ, για να νοικιάσει για χι αιώνες τα 14 αεροδρόμια.
1: Εγγυητή
0: στο ελληνικό δημόσιο.
1: Δηλαδή αυτό που διαφέρει, συγγνώμη, από όταν είχαμε την κατοχή που ήρθαν οι Γερμανοί εδώ και κόβανε χρήμα. Πού διαφέρει, για να καταλάβω.
0: Α, τι να σας πω. Γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος αντέχει να τρώει την κοροϊδία στο κεφάλι του. Θυμάμαι τις

0: διαδηλώσεις που γινόταν και τις δηλώσεις του Δρίτσα ότι με το που θα γίνουμε κυβέρνηση θα πάρουμε πίσω τον Πειραιά και θα διώξουμε την Κόσκο και το ένα και το άλλο. Και με το που γίνανε κυβέρνηση, που δώσανε στην Κόσκο και την δεύτερη προβλήτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε κοροϊδεύουν στη μούρη σου και τώρα εμφανίζονται πάλι ως σωτήρες. Γι' αυτό εμένα το θέμα μου και το πρόβλημά μου δεν είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι ο Τσίπρας. Το θέμα μου και το πρόβλημά μου είναι η πολιτική. Μπράβο. Την πολιτική αυτή, την ίδια, την εξασκούν και ο ένας και ο άλλος και ο παράλλος.
1: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Ναι, βλέπουμε στη Βουλή, στην προηγούμενη Βουλή, το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας που είχε κατεβάσει τη Νέα Δημοκρατία τα είχε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το 70% τα είχε ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή για τα θέματα που εμάς μας καίνε, όλοι αυτοί ομονοούν.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε παράλληλα ότι ό,τι προτάσεις νόμου είχε κατεβάσει το ΚΚΕ, δεν τις συζήτησαν καν. Δεν τις κατέβασαν καν για συζήτηση. Γι' αυτό πιστεύω, σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά, ότι πραγματικά η μόνη αντιπολίτευση εκεί μέσα, με ουσιαστικό ρόλο αντιπολίτευση, είναι το ΚΚΕ. Και πιστεύω ότι αν το ΚΚΕ είχε τους διπλάσιους βουλευτές από αυτούς που έχει,
1: θα είχε πετύχει περισσότερα πράγματα.
0: Δεν θα μπορούσαν να περάσουν έτσι μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα και θα μπορούσε να συζητήσει δικές του προτάσεις εκεί μέσα.
1: Mm-hmm. Γιατί... Μα υπάρχει και τ' άλλο, ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν πιάσουμε όποιες συγκεντρώσεις γίνονται, διαδηλώσεις γίνονται, καλά δεν τις μαθαίνουμε κιόλας εδώ στην Αθήνα γιατί τα κανάλια δεν τις βγάζουν, ποιο κόμμα τις κατεβάζει? Απλά πράγματα, ποιο κόμμα είναι αυτό το οποίο μπαίνει μπροστά? Είδαμε την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά, είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ, ποιον είδαμε? Μόνο το ΚΚΕ κατεβάζει τον κόσμο κάτω. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα, δηλαδή για μένα ουσιαστικά, που σηκώνει μια ασπίδα και μια διεκδίκηση απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω αυτό και γι' αυτό βρίσκω γελίο αυτό που λένε οι άνθρωποι πολλές φορές. Ότι, α, ναι, εντάξει, και τι θα περιμένουμε, θα περιμένει το ΚΚΕ τη δεύτερη παρουσία να κάνει, δεν ξέρω εγώ τι, την αλλαγή. Το ΚΚΕ παλεύει καθημερινά για την αλλαγή. Και οι δράσεις του είναι αυτές που προκαλούν και τις όποιες αλλαγές. Δεν είναι στον ύπνο μας και στο όνειρό μας που τα βλέπουμε όλα αυτά. Τα βλέπουμε, το είπατε, διαδηλώσεις, διεκδικήσεις, αγώνες για τα πάντα. Για θέματα από θέματα οικολογικά μέχρι θέματα πολιτικής, από θέματα κοινωνίας μέχρι θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού, για όλα μπαίνουν μπροστά οι κομμουνιστές. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει.
1: Ξέρετε.
0: Απλώς έχει περάσει όλη αυτή η προκατάληψη και ο κόσμος αντί να δει τι πραγματικά συμβαίνει,
1: ναι,
0: κοιτάζει αυτά που του έχουν βάλει στο μυαλό,
1: ναι,
0: λέγοντας τα χίλια μύρια όσα ψέματα.
1: Υπάρχει ένα σημαντικό παράδειγμα, πολύ σημαντικό. Λέγαν κάποτε και είχε γίνει και καραμέλα ότι εάν βγουν, λέει, οι κομμουνιστές, θα σας πάρουν τα σπίτια. Έτσι, ένα όμορφο ανέκδοτο, το οποίο υπάρχει και μέχρι σήμερα. Και ρωτάω τώρα εγώ, και ο καθένας βέβαια μπορεί να το ρωτήσει, ποιος μας παίρνει τα σπίτια? Ποιος? Έχουμε κομμουνισμό? Τι έχουμε δηλαδή?
0: Εντάξει, αυτά ήταν οι γελοιότητες που την εποχή του ψυχρού πολέμου βρίσκανε ευήκοα όντα. Σήμερα αν λέει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι απλώς ηλίθιος, δηλαδή. Εντάξει, όταν βλέπεις ότι έχουν μπει τα funds και έχουν ρημάξει και... Δεν είναι μόνο ότι έχουν μπει τα funds. Είναι και η μεθόδευση που γίνεται. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, νεοκλασικό, μεγάλο, με θέα κτλ. Με οφειλή στην Εθνική Τράπεζα, ας πούμε. Το ζευγάρι που είχε πάρει το δάνειο είχε την ατυχία ο ένας να χάσει τον άλλον,
1: ναι,
0: μετά από μακροχρόνια αρρώστια. Δεν μπόρεσε το δάνειο να εξυπηρετηθεί. Όταν ο εναπομείνας εν ζωή προσπάθησε να κάνει ένα διακανονισμό, αισθάθη αδύνατον. Και χωρίς ειδοποίηση το σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό και το αγοράζει εταιρεία που είναι θυγατρική της τράπεζας.
1: Ναι, το γνωστό, ναι.
0: Που σημαίνει ότι αν αυτό δεν ήταν μεθοδευμένο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, γιατί δεν πήγε Δεν έγινε πληστηριασμός να πάει ένας τυχαίος Κυρνίκος, Κυρκώστας, ναι. Κυρδεξεργοτή να χτυπήσει το σπίτι. Έγινε πληστηριασμός χωρίς να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και το χτύπησε η θυγατρική της τράπεζας.
1: Μα τα περισσότερα φάνησαν είναι θυγατρικές των τραπεζών και γίνεται εσωτερική συνδιαλλαγή πώλησης δανείου κτλ. Για να μπορέσουν, επειδή βγάλαν τον νόμο αυτό με τα φάνης, να μπορέσουν να προχωρούν σε πληστηριασμούς και μάλιστα τώρα είπαν, βγήκε και ο νόμος, ο Μητσοτάκης τον έβγαλε, τον επέκτηνε αυτόν τον Ηρακλή, τον διαβόητο νόμο, ότι μπορεί, λέει, ο δικηγόρος του φανς,
0: ναι,
1: χωρίς να πηγαίνει στο δικαστήριο, να αποφασίζει πληστηριασμό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Γιατί υπάρχει το. Λέμε γι' αυτό. Η αιτία όμως ποια είναι? Ότι όταν στη δεκαετία του 2000, που άρχισαν οι τράπεζες, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πανηγύρια και ένα σωρό άλλες μεγαλολέξεις, να μην μπούμε στα επιμέρους, γιατί εντάξει θα ενοχλήσω αρκετούς. Δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα, ευρωπαϊκά σύνορα, η Τουρκία περαβρέχει, δεν μας πειράζει, και αυτές τις ιστορίες που ήταν για
0: παραμύθια,
1: παραμυθάκια χωρίς δράκο. Το θέμα είναι ότι εκείνη την εποχή πόσα έπαιρνε ο κάθε εργαζόμενος? 1,5 χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα. Βγαίνεις μετά με λάθος, επειδή ήταν λάθος οι πολιτικές και η μάσα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, και μετά σου κόβουν τους μισθούς. Και το Σύνταγμα αναφέρει μέσα ότι αν ο δανειολήπτης δεν είναι υπεύθυνος, δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι ο ίδιος για να
0: έρθει σε δυσκολία,
1: σε δυσκολία αποπληρωμής, απαλλάσσεται των ευθυνών αυτών. Παρ' όλα αυτά το κάναν το αγγλικό δίκαιο, φέραν ένα σωρό πράγματα, καταπατήσαν το Σύνταγμα, το κάναν, κούραλε το Σύνταγμα και σου λέει πλήρωνε. Και έρχονται τώρα, δηλαδή από μετά το 10, και ξαναψήφισε ο κόσμος αυτούς οι οποίοι τον οδήγησαν στα μνημόνια και στην κρίση. Αυτό τι? Εδώ επανερχόμαστε πάλι στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή εκείνη. Σε παίρνανε τηλέφωνο από την τράπεζα και σου λέγανε, κυρία Ρίτσου, έχει εγκριθεί ένα δάνειο για σας. Λέω, μα δεν έχω ζητήσει δάνειο. Ναι, αλλά είναι στη διάθεσή σας.
1: Πάρε και μια
0: δίνανε
1: κάρτα.
0: Εορτοδάνεια, δίνανε δάνειο, διακοποδάνεια και δεν ξέρω
1: γάμου,
0: τι.
1: Δάνεια, ναι.
0: Χωρίς να ζητάνε τίποτα. Όλα αυτά, όποιος κόσμος την πάτησε τότε, την πλήρωσε άσχημα. Δεν είναι μόνο ότι μειωθήκανε οι μισθοί και οι συντάξεις. Χάσανε τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Mm. Δηλαδή ένα νοικοκυριό που και οι δύο δούλευαν του ζευγαριού, μπορεί να βρέθηκε χωρίς να δουλεύει κανένας πια και χωρίς να μπαίνει δεκάρα μες στο σπίτι.
1: Και εδώ που είναι το κράτος δικαίου? Δεν... Πού είναι αυτοί που θέλουν να σε σώσουν? Αυτοί οι σωτήρες. Και το χειρότερο, έτσι για να το βάλουμε, επειδή κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση, είναι το εξής, ότι έχουν αποδειχθεί και έχουν ακουστεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παράλληλα να έχουν εταιρείες Φαντς, Πάτσης, Χιμάρας, Βαβριτσιώτης και ένα σωρό άλλοι, και δεν ξέρω ακόμη αν υπάρχουν κι άλλοι που δεν τα έχουν βγάλει στη φόρα, οι οποίοι νομοθετούν εις βάρος σου για να κερδίσουν αυτοί. Πού είναι το κράτος δικαίου?
0: Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Αν υπήρχε κράτος δικαίου θα ζούσαμε εντελώς διαφορετική ζωή. Αλλά η δικαιοσύνη μας εδώ πέρα είναι η αστική δικαιοσύνη. Και οι αποφάσεις ουσιαστικά εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι δικαστές που χαρακτηρίζονται από εντιμότητα και τιμούν το λειτουργήμά τους. Βλέπετε όλες τις αποφάσεις που η περίπτωση του Γιωτόπουλου, ας πούμε.
1: Εδώ κι αν είναι, ναι.
0: Μια τραγική κατάσταση. Ο άνθρωπος είναι 82 χρονών, δεν αποδείχθηκε ποτέ η ενοχή του, δεν παραδέχθηκε ποτέ ο ίδιος ότι είναι ενοχός, καταδικάστηκε 17 φορές ισόβια βάσει ενδείξεων, χωρίς να υπάρχει ούτε μία απόδειξη. Πράγμα απαράδεκτο, δηλαδή και μία φορά ισόβια να καταδικαστείς, πρέπει κάπως να έχει αποδειχθεί ότι όντως έκανες το έγκλημα το οποίο σου καταλογίζεται. Ναι. Και αφού είναι 24 χρόνια στη φυλακή, όταν άλλοι αποφυλακίζονται στα 19 και έχουν απορριφθεί συνεχώς οι...
1: Κορκονέας.
0: Μπράβο, Κορκονέας.
1: Ο άλλος με τον Τεμπονέρα.
0: Ναι, ακριβώς. Τον αποφυλακίζουν, πέφτει απάνω το State Department, και τον ξαναβάζουν στο δίμηνο απάνω, τον ξαναβάζουν μέσα. Με απόφαση του Αρείου Πάγου, παρακαλώ. Μετά μιλάμε για δικαιοσύνη.
1: Εδώ είναι η κοροϊδία, βέβαια, και εξαπάτηση αυτό που
0: θα πρέπει. Όταν ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είπε ότι δεν εγκρίνω αυτά που έκανε 17 Νοέμβρη, αλλά δεν μπορώ και να τα καταδικάσω. Ναι, αλλά με αυτό δεν πας ισόβια.
1: Σίγουρα. Σίγουρα, εδώ πέρα είναι μεγάλο το θέμα και μάλιστα όταν έχεις και βγαίνουν από την οικογένεια αυτή την...
0: Α, καλά, άλλο αυτό.
1: Και λένε πω, άμα τον δώσω δρόμο και τα λοιπά, ναι. Άμα όμως βλέπουν οι συγγενείς των θυμάτων...
0: Ναι, άμα βλέπαν τον Πατακό στο δρόμο...
1: Τον βγάλαν τον Πατακό με ανήκε στο βλάβι.
0: Ο Πατακός βγήκε με ανήκε στο βλάβι και έζησε πάνω από 20 χρόνια μετά με την ανήκε στο βλάβι.
1: Αυτός...
0: Τον βγάλανε 70 τόσο χρονών.
1: Έτσι.
0: Και πέθανε 104. Έζησε 30 χρόνια μετά.
1: Βλέπουμε, η δικαιοσύνη είναι κομμένη και γραμμένη στα μέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να κάνουμε διαλυματάκι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Μπα! Ζεσταθήκατε! Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Softies 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Φιλοξενούμε στο στούντιο την κυρία Έρη Ρίτσου. Έχουμε μια ελεύθερη συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Και θα πάμε, ξέρετε, αυτό το οποίο έχει να πάμε λίγο μεταναστευτικό. Όπου αυτό το οποίο κυριάρχησε, λέει η αριστερή, η πραγματική αριστερή. Δεν μιλάμε τώρα για τους άλλους, έτσι. Έχουμε να διαχωρίζουμε τα πράγματα. Ότι αφήνουν τα σύνορα ανοιχτά, είναι μπέστε σκύλια λέστε και τα λοιπά και αυτά. Βέβαια υπάρχει και ένα, επειδή είχα μια κάποτε συνέντευξη, έτυχε να μου φέρει κάποιος έναν από τη Χρυσή Αυγή, αυτό τον Κασιδιάρη. Μου τον έβαλε εκεί πέρα, μου λέει πρέπει να του κάνεις ερώτηση, θα είμαστε δύο δημοσιογράφοι μαζί. Λέω εντάξει, δεν βαριές. Και τον πήγα σε Σοβιετική Ένωση. Και του είχα πει, όταν κάποιος έμπαινε στη Σοβιετική Ένωση, παράνομα, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να του πούνε. Αν έμπαινε τώρα, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί κάτω με τους μετανάστες που μετέχουμε κι εμείς με πλοία, με πολεμικό υλικό, γιατί γίναμε υπερδύναμοι ξαφνικά, έτσι να καμαρώνουμε από ό,τι μας λέει ο Μητσοτάκης. Και έχουμε και κάποιες δηλώσεις που λέει μπαίνουν εδώ μέσα, καταστρέφουν τη χώρα, γίνεται ο μέγας χαμός, τι θα κάνουμε εμείς σαν Έλληνες, η νοοτροπία μας και όλα αυτά θα ισοπεδωθούν. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Το πιάσα πολύ γενικά.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να αφήσει τη χώρα του, τον τόπο του, το χωριό του, τους γονείς του, τους φίλους του και να πάει να ξενιτευτεί για την πλάκα του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, είτε λόγω του πολέμου, είτε λόγω της φτώχειας και της πείνας. Δεκαετία του 60 ή του 70 είχαμε ψυχρό πόλεμο, όμως δεν είχαμε μεμονωμένους τέτοιους πολέμους. Δεκαετία του 60, φωτογραφίες που έχω δει από την Καμπούλ στο Αφγανιστάν, είναι κοπελίτσες με μίνι φούστες.
0: Σωστά.
1: Με μαλάκια του κομμωτηρίου.
0: Δυτικού τύπου.
1: Φοιτήτριες, ναι, που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Ποιος εξέθρεψε τους Ταλιμπάν? Ποιος έφτιαξε τον ISIS? Τον φτιάξαν οι Αμερικάνοι. Γιατί το Αφγανιστάν τότε είχε μια προοδευτική κυβέρνηση και απέναντι στο κίνημα των φανατικών μουσουλμάνων ο τότε πρωθυπουργός τους είχε ζητήσει τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης. Για να αντιπαλέψουν αυτό, οι Αμερικάνοι εξέθρεψαν τον ISIS, τους Ταλιμπάν και όλους αυτούς. Κάνανε ντου στο Αφγανιστάν οι Αμερικάνοι, υποτίθεται μετά για να ξεκαθαρίσουν τους φανατικούς μουσουλμάνους. Δεν κάναν τίποτα απολύτως, καταστρέψανε τη χώρα και αφήσανε τελικά το Αφγανιστάν στα χέρια των φανατικών μουσουλμάνων. Και από εκεί που τη δεκαετία του 60 οι κοπελίτσες φορούσαν μίνι, σήμερα είναι κλεισμένες μέσα στα σπίτια τους και διάβαζα ότι τους χτίζουν ακόμα με τούβλα και τα παράθυρα για να μην βλέπουν έξω. Έχουμε εμείς εδώ μετανάστες Αφγανούς. Γιατί είχαμε μετανάστες Αφγανούς το 60 ή το 70 ή το 80? Γιατί έχουμε το 2015 μετανάστες Αφγανούς? Γιατί καταστράφηκε η χώρα τους. Γιατί έχουμε μετανάστες Άραβες? Διότι όλη η Μέση Ανατολή φλέγεται. Από τη στιγμή που υπάρχει πόλεμος και ο άλλος βλέπει να σκοτώνονται οι πάντες γύρω του, θα κοιτάξει να φύγει τρέχοντας. Από τη στιγμή που η Αφρική, που είναι η πιο πλούσια ήπειρος στον κόσμο, στενάζει κάτω από καθεστώτα, συνέχεια των απεικιοκρατικών καθεστώτων που υπήρχαν πριν, έχει χάσει όλο τους τον πλούτο. Ξένοι παίρνουν το χρυσάφι, ξένοι παίρνουν τα διαμάντια, ξένοι παίρνουν τα ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα.
0: Το ουράνιο.
1: Το ουράνιο. Ναι. Οι άνθρωποι πεινάνε. Τι θα κάνουν? Θα προσπαθήσουν να βρούνε. Τους ρίχνουν μια εικόνα, όλες αυτές οι αποικιοκρατικές χώρες, τους ρίχνουν μια εικόνα, η Ευρώπη είναι ο παράδεισος όπου περνάμε ωραία κτλ. Τους παραμυθιάσανε καλά-καλά και όταν τους φτάσαν στο σημείο της απόλυτης πείνας, οι άνθρωποι σου λένε, α, ωραία, να πάμε στον ονειρεμένο τόπο, να πάμε στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν έχεις προκαλέσει όλο αυτό το κύμα το μεταναστευτικό, δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες ότι φταίνει οι μετανάστες. Mm. Δεν φταίνει οι μετανάστες, εσύ φταίς. Και εμείς είχαμε κάνει, εγώ ως τέλος πάντων υποστηρικτής του ΚΚΕ μιλάω τώρα, είχαμε κάνει άπειρες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις ότι δεν θέλουμε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σάμο. Δεν θέλουμε η Σάμος να γίνει φυλακή για τους μετανάστες. Θέλουμε οι άνθρωποι που ζητάνε άσυλο να παίρνουν άσυλο και να πηγαίνουν στις χώρες που έχουν ζητήσει να πάνε.
0: Σωστά.
1: Όμως τότε, θυμάμαι το 2015 που ερχόταν πάρα πολύ από τη Συρία και ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αστεί, ήταν άνθρωποι επιστήμονες, ήταν καθηγητές, ήταν μηχανικοί, ήταν γιατροί, ήταν μορφωμένοι. Έκανε διαλογή η Γερμανία, πήρε όλους τους επιστήμονες που ήθελε και μετά τους υπόλοιπους τους άφησε εδώ, καθίστε στην ωραία Ελλάδα που έγινε μια ωραία φυλακή. Και υπογράφεται η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και υποτίθεται ότι η Τουρκία θα έπαιρνε δεν ξέρω εγώ πόσα λεφτά για να κάνει βάσεις όπου θα έμεναν εκεί οι μετανάστες και βεβαίως υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο εμπορίου
0: εκμετάλλευσης
1: εμπόριο σαρκός κανονικά που τους στέλνουν προς τα δω και εμείς το αποδεχτήκαμε αυτό, αποδεχτήκαμε ότι θα γίνουμε φυλακοί, φτιάξανε στρατόπεδα το ένα χειρότερο απ' τ' άλλο, η Μόρια ας πούμε ήταν ένα εφιάλτης απίστευτος. Εδώ πέρα φτιάξανε ένα στρατόπεδο χωρητικότητας νομίζω 1.600 ατόμων που έχει τύχει να φιλοξενεί έως και 4.000 ανθρώπους μέσα σε συνθήκες τραγικές, ενώ θα έπρεπε να τους δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα να πηγαίνουν όπου θέλουν. Πού θες να πας αγόρι μου γλυκό, Γερμανία, να βρεις τον παππού σου, πήγαινε. Θες να πας Σκανδιναβία, Σουηδία, πήγαινε.
0: Έχω πάρει συνεντεύξεις από πρόσφυγες όταν έρχονταν και εδώ στο λιμάνι του Καρλοβάσου και μου λέγανε, δηλαδή ρώτησα 2.500 από το κεφάλι για να έρθουν από εδώ, 2.500 και ζητούσαν όλοι, όχι να μείνουμε στη Σάμο, θέλουμε να πάμε Ευρώπη. Άλλοι είχαν συγγενείς, άλλοι ήθελαν να δουλέψουν κτλ. Και βέβαια εδώ συμφωνώ, γιατί όχι συμφωνώ, είναι γεγονότα αυτά τα οποία είπατε, ότι η Γερμανία πήρε την αφρόκρεμα, τους επιστήμονες, τους εκμεταλλεύεται. Εντάξει, θα πείτε βρήκαν μια δουλειά οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν έχουν πόλεμο. Αλλά και τους υπόλοιπους τους έχουν στην Ελλάδα έναντι, γιατί κοίταξα και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει 3.000 το κεφάλι για να μένουν στην Ελλάδα. Βέβαια, τα χρήματα δεν φτάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει το ενδιάμεσο, το γνωστό δηλαδή, η μπίζνα. Έτσι, γιατί και κάποιος. Ο άνθρωπος είναι μπίζνα, όπως είμαστε και εμείς μπίζνα εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα, που είμαστε οι ντόπιοι. Λοιπόν, ναι, συμβαίνουν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η καλλιέργεια, δηλαδή στην κοινή γνώμη, ότι αυτή είναι μια άλλη νοοτροπία, είναι κατώτερη από εμάς, είναι δεν ξέρω και εγώ τι είναι και όλα αυτά. Και ότι θα λιώσουν και τον πληθυσμό μας.
1: Κοιτάξτε. Κάθε φορά πρέπει να βρίσκεται ένας αποδιοπομπαίος τράγος, να του φορτώνεις όλα τα κακά, τα ψυχρά και τα ανάποδα, για να αισθάνομαι εγώ η μικρομεσαία, η εργαζόμενη αυτή, ότι είμαι καλά. Αυτό έχει συμβεί ανά τους αιώνες πάντα. Το χρησιμοποίησε κυρίως ο Χίτλερ στη ναζιστική Γερμανία, χρησιμοποιώντας τους Εβραίους ως τον αποδιοπομπαίο τράγο. Ότι αυτοί είναι που μας έχουν χαλάσει την κοινωνία, αυτοί είναι που μας έχουν ρουφήξει το αίμα και άρα πρέπει να εξαφανιστούν. Είναι καθαρά φασιστική, ναζιστική νοοτροπία αυτή, να στοχοποιείς μια ομάδα που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οι μετανάστες. Αν δεν έχεις μετανάστες, μπορεί να είναι οι Ρωμά. Αν δεν έχεις Ρωμά, μπορεί να είναι η μαύρη. Στοχοποιείς μια ομάδα, ούτως ώστε να τις φορτώσεις όλα τα κακά και ο πληθυσμός, ο οποίος υποφέρει, πεινάει, κάνει, ράνει, δεν βρίσκει δουλειά, είναι άνεργος, δεν του φτάνουν τα λεφτά να πληρώσει τη ΔΕΗ, το ρεύμα ή το τηλέφωνο ή το νερό ή το δεν ξέρω τι, ξαφνικά αισθάνεται καλά. Γιατί οι άλλοι είναι πιο παρακατιανοί και αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε που αυτός είναι σε αυτή την αισχρή κατάσταση.
0: Τώρα εδώ στη χώρα μας, αν υπήρχε δηλαδή ο κανονικός μισθός, ο αξιοπρεπής μισθός, ρωτάω το εξής. Πολύ απλό δηλαδή. Και είχε πολεμηθεί και υπογεννητικότητα. Γιατί το ένα είναι ένα συναφές με το άλλο. Δηλαδή όταν έχω χρήματα και θα κάνω και οικογένεια, θα κάνω και παιδιά και τα λοιπά και δεν έχω. Θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο της κατά των μεταναστών. Δηλαδή έρχονται να μας αλλοιώσουν, να μας κάνουν και να μας ζήξουν. Γιατί εδώ αυτά τα δύο έχουν σχέση. Όταν εσύ δεν έχεις δουλειά ή όπως έκανε με τους Αλβάνους. Έρχουν λέει και μας παίρνουν τις δουλειές. Γιατί αυτός δουλεύει με 20 ευρώ, όχι 20 ευρώ, ήταν πόσο ξέρω εγώ.
1: Το πάλε ποτέ, δεκαετία του 90 ποτέ ήταν.
0: 5.000 την ημέρα, ενώ εγώ ζητούσα 25.000 την ημέρα. Δηλαδή αν υπήρχε αυτό το κομμάτι ώστε ο Έλληνας να ζούσε αξιοπρεπώς. Θα υπήρχε αυτή η πολεμική κατάσταση εναντίον των ανθρώπων αυτών.
1: Πιστεύω ότι πάντα θα υπήρχε, γιατί πάντα κάτι εξυπηρετεί, απλώς δεν θα υπήρχε με την ένταση που υπάρχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί σας λέω, πάντα ο εσωτερικός εχθρός είναι πάντα χρήσιμος. Κάπου τον βγάζεις, τον κουνάς, τρομάζεις τον κόσμο, τον χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
1: Απλώς αν ζούσαμε όλοι αξιοπρεπώς και δεν είχαμε, τι να πω, 600.000 νέους επιστήμονες χαμένους στο εξωτερικό. Δηλαδή ένα τεράστιο δυναμικό ανθρώπων, τους οποίους οι γονείς τους τους τάισαν, τους πότισαν, τους φρόντισαν, τους πήγαν φροντιστήρια, τους έζησαν να τελειώσουν πανεπιστήμιο και τον έτοιμο αυτό επιστήμονα τον χαρίζεις γιατρό στη Γερμανία, γιατρό στην Αγγλία, ναι, μηχανικό στην Ολλανδία.
0: Έτσι.
1: Γιατί τη χώρα μας την έχουμε διαλύσει εντελώς οικονομικά. Και βεβαίως δεν θα κάτσει ο άλλος να πληρώνεται 800 ευρώ το μήνα όταν μπορεί να παίρνει 5.000 και 6.000 ευρώ στη Γερμανία ή στην Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι μεν τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά θα πρέπει κάθε φορά να σκεφτόμαστε και αυτόν που ζει σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Και αντί να τον στοχοποιούμε και να τον θεωρούμε εχθρό, να τον κοιτάμε ως μία πιθανότητα στην οποία μπορεί να καταλήξουμε εμείς. Θυμόμαστε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον εμφύλιο, η Ελλάδα, μια κατεστραμμένη χώρα, με τα χωριά της άδεια, ήτανε η χώρα των μεταναστών.
0: Σωστά.
1: Ήτανε η χώρα όπου έδινε ανθρώπους στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, ακόμα και στα μεταλλεία του Βελγίου, στη Γερμανία. Και δεν ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ναι, αλλά εμείς πηγαίναμε νόμιμα. Δεν πηγαίναν όλοι νόμιμα.
0: Όχι, δεν πηγαίναν.
1: Δεν πηγαίναν όλοι
0: νόμιμα. Υπάρχουν στοιχεία, τα έχω ψάξει.
1: Υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έζησαν παράνομα δεκαετίες ολόκληρες στη χώρα υποδοχής όπου πήγαν. Και έζησαν το ρατσισμό, στη Γερμανία τους λέγανε Gastarbeiter, στην Αμερική τους είχαν και φτιάχνανε τρένα και δεν ξέρω τι γραμμές τρένων και πεθαίνανε σαν τις μύγες από δυσεντερίες και αρρώστιες και τέτοια. Λοιπόν, αυτά που ζήσαμε εμείς ως λαός και τα ζουν άλλοι λαοί σήμερα, μπορείτε να τα ξαναζήσουμε στο μέλλον. Οπότε, αντί να στοχοποιούμε τους ανθρώπους που είναι δυστυχείς, καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάποια στιγμή και εμείς να βρεθούμε στη θέση τους.
0: Ναι, όχι, αυτά συμφωνώ σε αυτά τα οποία λέτε, γιατί υπάρχουν και στοιχεία στην Αμερική και μάλιστα οι πολλοί, και έχω και γνωστούς, έχω δηλαδή ξαδέρφια οι οποίοι μπήκαν στο πλοίο ως ναυτικοί και όταν φτάσαν στην Αμερική εγκαταλείψαν το πλοίο εκεί πέρα και έμειναν εκεί, προσπάθησαν, πήραν υπηκότητα κτλ. Κτλ. Και δούλεψαν. Το θέμα είναι ότι, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό της υπογεννητικότητας που βλέπουμε τώρα να ερημώνονται χωριά ή Σάμος, παραδείγματος χάρη, η Λέκα παραδείγματος χάρη, και 2.500 κόσμο κάποτε. Τώρα έχει 250 άτομα μόνο. Κι άλλα. Αυτό το στοιχείο της, το άδειασμα του πληθυσμού δεν είναι ότι φεύγουν έξω. Είναι ότι ο άλλος, βλέπουμε 40 χρονών άτομα ηλικίας να κάθονται σπίτι τους με τους γονείς τους. Αυτό κάποτε δεν γινόταν. Μόλις πήγαινε το παιδί 22-23 χρονών, έλεγε πάει, έκανε την οικογένειά του, δούλευε κτλ. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Αυτή η στενότητα, η οικονομική στενότητα που μας έχουν οδηγήσει, σίγουρα οδηγεί και σε καταστάσεις οι οποίες μπορούμε να τα βάζουμε με οτιδήποτε. Εκτός από το πραγματικό αίτιο το οποίο υπάρχει. Και εδώ είναι το λάθος, και ίσως, όπως είπατε και σωστά και εσείς, κάποιοι το καλλιεργούν αυτό για να υπάρχει αυτός ο εσωτερικός εχθρός.
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο αυτό. Παρατηρείται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Δηλαδή, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό υπογεννητικότητας στο ΡΑΔΑ το έχει η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Και ακολουθεί η Κορέα. Βλέπουμε δηλαδή ότι όπου η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, αντί να χρησιμοποιείται για το καλό των ανθρώπων, χρησιμοποιείται για να τους καταδυναστεύει. Χάνουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Οπότε, όπως είπατε, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να κάνει 2-3 διαφορετικές δουλειές για να εξοικονομήσει τα βασικά, πώς θα σκεφτεί να κάνει η οικογένεια? Γιατί μην ξεχνάμε ότι πια και οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας είναι πολύ διαφορετικές.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, δεκαετία του 50, μπορούσε ο άλλος να κάνει 5 παιδιά, τα οποία 5 παιδιά θα τρώγανε από μια φέτα ψωμί αλλημένη με πετιμέζι και θα κυκλοφορούσαν εξυπόλυτα και ζούσαν έτσι. Σήμερα δεν μπορείς να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο και να το αφήσεις να κυκλοφορεί εξυπόλυτο τρώγοντας ψωμί με ζάχαρη επάνω. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Το παιδί πρέπει να πάει σχολείο, χρειάζεται φροντιστήριο, μια που τη δημόσια εκπαίδευση την έχουμε διαλύσει εντελώς. Χρειάζεται να μάθει ξένες γλώσσες, διότι πλέον είναι απαραίτητο. Όλα αυτά είναι χρήματα. Πού θα τα βρει ο άνθρωπος? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν έχουν χρήματα για να κάνουν το γάμο τους. Και πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν πλέον στα συμβολιογραφεία και υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης, γιατί δεν έχουν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα που απαιτούνται.
0: Σωστά.
1: Οπότε τι μου λέτε τώρα?
0: Ναι, όχι. Δυστυχώς έχουμε φτάσει και, ξέρετε, περιγράφουμε μια εικόνα η οποία είναι πραγματική αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, να βάλουμε όλοι το χεράκι μας, να τα αλλάξουμε αυτό.
1: Θα προσπαθήσουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να σας πω, χρειάζεται όλο και περισσότερος κόσμος να προσπαθήσει. Δηλαδή, το να προσπαθεί το 5, 6, 7, 8% του πληθυσμού
0: δεν αρκεί.
1: Πρέπει όλοι να το πάρουμε απόφαση ότι δεν πάει άλλο και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιηθούμε, να κινητοποιηθούμε και να μην περιμένουμε τη σωτηρία μας να μας έρθει ουρανοκοτέβατη, γιατί δεν θα έρθει ποτέ.
0: Λοιπόν, κυρία Ρίζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής που ήρθατε εδώ πέρα, τα αποκρίθηκα σε αυτή την πρόσκληση και μιλήσατε και μιλήσαμε, συζητήσαμε. Ήταν μια ελεύθερη συζήτηση, αρκετά διαφωτιστική, μπορώ να πω, και επικοδημητική. Θα χαρώ και άλλες φορές να έχουμε αυτές τις συζητήσεις, διότι πρέπει ο κόσμος έτσι να αντιληφθεί, όχι ότι ο κόσμος είναι χαζός. Άλλοι τον θεωρούν χαζό τον κόσμο και ηλίθιο. Άλλοι τον θεωρούν. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο σε πράγματα τα οποία υπάρχουν και τι μπορεί να κάνει κιόλας. Γιατί είναι κουτό, ας πούμε, να μην προσπαθείς να καλυτερεύσεις τη ζωή σου, να μην κάνεις κάτι καλύτερο, να τρέχεις 13 ώρες τώρα εργασία. Μας έδειξε όλοι οι φίλοι ως, ακόμη και οι χώρες που λέμε τριτοκοσμικές.
1: Ναι, καλά, έχουμε ξεπεράσει, ναι, όχι τις τριτοκοσμικές και τις τεταρτοκοσμικές έτσι, έχουμε ξεπεράσει. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα και εγώ πολύ ωραία με την κουβέντα. Ελπίζω, ναι, και οι ακροατές να βρήκαν ενδιαφέρον σε αυτά που συζητήσαμε.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και ναι, θα ήθελα να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Έλα, φιλέ!
2: Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Η Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
14: Λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
15: Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού, στην οδό αεροπορίας μεταξύ Λαμίας και του Experience Park και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από την 29η οδό. Για τη διευκόλυνση των θεατών από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται δρομολόγια του τραμ χωρίς στάσεις από ΣΕΦ μέχρι Πικροδάφνη. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης θα έχουν διαμορφωθεί ειδικά δρομολόγια προς ΣΕΦ και Πικροδάφνη που συνδέονται με τον ΙΣΑΠ και τη γραμμή 6 του τραμ αντίστοιχα.
16: Το θέμα της ημέρας.
17: Εισήλθαμε πλέον στην τελική ευθεία για να μπει οριστικό τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η αυλαία θα πέσει με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Οι επιδόσεις των υποψηφίων καθορίζουν όπως κάθε χρόνο και το ύψος των βάσεων. Με τη βοήθεια της Κασιανής Βραχά, θα επιχειρήσουμε τώρα μια πρώτη ακτινογραφία του τοπίου που διαμορφώνεται. Τι δείχνουν τα στοιχεία, σε ποια μαθήματα διέπρεψαν οι εξεταζόμενοι και ποια τους δυσκόλεψαν και είχαμε χαμηλές βαθμολογίες, Κασιανή.
18: Βασίλη, σήμερα 90.000 υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις έμαθαν τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, 75.000 μαθητές των γενικών και 14.000 των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στη φετινή εξεταστική διαδικασία διεκδικούν μία από τις 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέσεις στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν, Βασίλη, το πιο απαιτητικό μάθημα των φετινών εξετάσεων. Περισσότεροι από ένα στους δύο υποψηφίους, συγκεκριμένα το 55,6% βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην ιστορία, όπου το 52,10% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση. Τα λατινικά αποτελούν τη θετική έκπληξη για το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς σχεδόν τα 2/3 των υποψηφίων κατάφεραν να ξεπεράσουν το 10. Στα μαθηματικά τώρα, όπως και κάθε χρονιά, το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10. Μία εικόνα είναι καλύτερη, καθώς το 41,68% των υποψηφίων έμεινε κάτω από τη βάση. Έκπληξη σε σχέση με τις άλλες χρονιές παρουσίασαν η φυσική και η βιολογία, Βασίλη, που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Στη φυσική, το 66,09% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω του 10, ενώ στη βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 65,22%. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο και στην οικονομία, το ποσοστό των γραπτών κάτω από 10 διαμορφώθηκε στο 48,09%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση στην πληροφορική, με το 59% των υποψηφίων να πετυχαίνει βαθμολογία πάνω από τη βάση.
17: Με βάση τώρα τις βαθμολογίες που έχουμε, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται, Κασιανή, για το ύψος των βάσεων, πώς θα κινηθούν φέτος?
18: Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις πρώτες εκτιμήσεις, γιατί είμαστε νωρίς, οι βάσεις ανακοινώθηκαν πριν από μία ώρα περίπου, δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και τις ανθρωπιστικές σπουδές, μικρή πτώση αναμένεται στις σχολές με χαμηλότερα μόρια λόγω των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας που είπαμε και νωρίτερα ότι έγραψαν τα παιδιά αρκετά χαμηλά. Στο δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών αναμένεται να ανέβουν ελάχιστα υψηλόβαθμες σχολές. Σε αυτό το πεδίο οι πιο υψηλόβαθμες είναι οι πολυτεχνικές σχολές, Βασίλη. Στο τρίτο πεδίο με τις επιστήμες υγείας οι ιατρικές σχολές θα διατηρήσουν τις υψηλές τους βάσεις, ενώ μικρή πτώση στις βάσεις αναμένεται στο τέταρτο πεδίο των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής. Ας ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΑΛΕΦΕΜ ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας.
12: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι αυτά τα οποία περιμέναμε έγιναν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλες τρομερές αποκλίσεις που να μας δείχνουν ότι οι βάσεις εισαγωγής στα επιστημονικά πεδία θα έχουν τρομερές αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι. Αλλά έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρχουν μικρές αλλαγές. Όπως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, τα οικονομικά και η πληροφορική, εκεί δηλαδή που συσσωρεύεται ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, θα έχουμε μία πτώση των βάσεων στα περισσότερα τμήματα. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μία ισορροπία των βάσεων στα τμήματα τα υψηλόβαθμα και μία μικρή αδιόρατη πτώση των βάσεων λόγω των αρχαίων ελληνικών κυρίως που είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τα περσινά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι τα πολυτεχνία θα έχουμε σχεδόν μία ισορροπία σε σχέση με πέρσι. Τα υψηλόβαθμα, εκεί οι βάσεις δεν πρόκειται να πέσουν, μπορεί να πάρουν ένα κλικ παραπάνω, λίγα μόρια παραπάνω. Η έκπληξη είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα οι ιατρικές σχολές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και των άλλων πόλεων θα διατηρήσουν την πρωτιά στην ιεραρχία και δεν πρόκειται να χάσουν μόριο.
17: Να κλείσουμε με συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
18: Ναι, Βασίλη, γιατί ανεξαρτήτως των βαθμολογιών, το πιο κρίσιμο στάδιο για να μπορέσουν να περάσουν οι υποψήφοι στη σχολή που επιθυμούν είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ανάλογα με τον τύπο του λυκείου από το οποίο αποφοιτούν οι υποψήφοι ή το έτος εξέτασής τους, έχουν πρόσβαση σε έως και τρία διαφορετικά, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους μηχανογραφικά δελτία. Το μηχανογραφικό Ελλάδας, που είναι και το κεντρικό μηχανογραφικό που κάνουν οι περισσότεροι, αφού αφορά την εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και το μηχανογραφικό Κύπρου, που αφορά τη διεκδίκηση θέσεων για σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος υπάρχει και δυνατότητα για το παράλληλο μηχανογραφικό, που αφορά την εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το είδος μπορούν να το συμπληρώσουν και οι μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές φέτος. Μην ξεχνάμε όμως και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που έχει μπει στη ζωή των μαθητών εδώ και κάποια χρόνια, που αποτελεί το πρώτο και πιο αυστηρό φίλτρο του συστήματος και εξαρτάται από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των μαθητών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και όχι προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Και όχι, δεν εξαρτάται από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Αν ο προσωπικός μέσος όρος λοιπόν του μαθητή είναι έστω και λιγάκι χαμηλότερος από την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής, το τμήμα κλειδώνει, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό του υποψηφίου, ανεξάρτητα
17: από πόσες κενεσθέσεις υπάρχουν. Ακριβώς.
18: Όσες προβλέψεις όμως και να κάνουμε εμείς, Βασίλη, όλα θα ξεκαθαρίσουν με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής
17: που αναμένονται
18: στα τέλη Ιουλίου.
17: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή.
19: Πάμε τώρα στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ σε πλατεία της Καλλιθέας, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανάσιμο πλήγμα με μαχαίρι στο θώρακα. Το επεισόδιο άρχισε όταν μια παρέα νεαρών άρχισε να παρενοχλεί άλλα άτομα, ενώ λίγο αργότερα κάλεσαν τηλεφωνικά ενισχύσεις. Η κατάσταση ξέφυγε και ένας από τους νεαρούς, που είναι όλοι από ό,τι φαίνεται ηλικίες μεταξύ 17 και 18 ετών, έβγαλε μαχαίρι. Είναι σοκαριστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως Θεοδόση Πάνου, καθώς είχαμε κυνηγητό από ό,τι φαίνεται στα στενά της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.
20: Δεν φαίνεται να είναι οπαδικό το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
19: Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες, ναι.
20: Ακριβώς. Οι πρώτες έρευνες αυτό δείχνουν, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού φαίνεται να είναι η ίδια ομάδα με το θύμα. Είναι προκειμένο τον 17χρονο, όπως είπες και εσύ. Μία παρέα, δύο παρέες μάλλον, εκεί στην πλατεία στην Καλλιθέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αρχικά διαπληκτίστηκαν. Μία παρέα κάλεσε ενισχύσεις, όπως έχει γίνει γνωστό από τις μέχρι τώρα εξελίξεις από τις έρευνες που πραγματοποιεί η αστυνομία. Έφτασαν πέντε άτομα με ένα αυτοκίνητο, ανάμεσά τους και ο 18χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε στο στήθος, να κατάφερε δηλαδή το θανάσιμο τραύμα στην θωρακική χώρα του 17χρονου, ο οποίος έπεσε μόφυτος στην πλατεία. Πριν από αυτό ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τους και όσοι βρίσκονταν εκεί στην πλατεία πραγματικά τα είχαν χάσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Το παιδί μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως το τραύμα ήταν συντριπτικό, με αποτέλεσμα, παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί να χάσει την ζωή του. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ, δημιουργήθηκε στην αρχή η πεποίθηση ότι στους αστυνομικούς ότι μάλλον πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς φορούσε μπλούζα ότι στους αστυνομικούς ότι μάλλον πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς φορούσε

0: ακριβώς το κίνητρο αυτής της συμπλοκής. Κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο μάλλον για προσωπικές διαφορές. Τώρα, τι προσωπικές διαφορές μπορεί να έχουν, ναι, 17χρονα και 18χρονα παιδιά, αυτό θα πρέπει.
1: Έχουμε δει ούκο λίγες φορές τους τελευταίους μήνες να ξεσπούν συμπλοκές σε διάφορες πλατείες του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο. Έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, Θεοδόση?
0: Βρέθηκε ένα μαχαίρι αρχικά εκεί κοντά στην πλατεία. Δεν φαίνεται όμως να είναι το μαχαίρι της συμπλοκής, καθώς ο δράστης υποστήριξε ότι το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Πραγματοποιούνται έρευνες ακόμα και αυτή την ώρα που μιλούμε, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι ήδη είχαν περάσει τα απορριμματοφόρα από την περιοχή και τους περισσότερους κάδους, ναι,
1: τους είχαν αδειάσει.
0: Οπότε μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει και στα χέρια των αστυνομικών το φωνικό όπλο, εν προκειμένου το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 17χρονος για να πλήξει στην θωρακική χώρα των 17χρονων.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για το περιστατικό.
2: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
3: Ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
4: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
5: Άκουσα φωνές, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να, μπορούσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
6: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τα διπλά φωνικά ρίχτερ των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Πολυόροφα κτίρια στο Καράκας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, ενώ από τα συντρίμμια έχουν αναζηρθεί μέχρι στιγμής 32 νεκροί. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια. Δίνουμε αμέσως το λόγο στη Τζέννη Κρυθαρά για να μας μεταφέρει τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων και αν έχει αλλάξει, Τζέννη, ο αριθμός των νεκρών.
7: Όχι, Βασίλη, οι νεκροί παραμένουν επισήμως στους 32 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 700. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας και η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, η Ντέλση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από πολλούς κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν. Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε κόσμο σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 θανάτους μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή τραυματιών. Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά γραφεία του υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, ομάδες διάσωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, σε πάρκα και σε σημεία που μπορούν να είναι ασφαλείς από αυτούς τους μετασεισμούς. Από τα πρώτα λεπτά, κατέστησε σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατο να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, και αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης, διαθέτοντας έως 6 εργατικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να βοηθήσει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά του, ο ΙΕ καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώντας πως στις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα.

0: πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μποκοτά, όπου είχε σαν συναγερμοί και αρκετοί κάτοικοι και ένωσαν προληπτικά κτίρια, ενώ λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, αλλά και Έλληνες που μένουν στη χώρα, ο κύριος Θανάσης Μαραγγέλης.
2: Είμαστε καλά, δόξα Θεώ. Το θέμα είναι η κατάσταση εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε ακούσει μεγάλες ζημίες. Εμείς εδώ στην περιοχή που είμαστε, στη γειτονιά, να το πούμε έτσι, δεν γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά σε άλλες περιοχές ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια και θα ακούσουμε για πολλά θύματα. Εχθές ήταν αργία εδώ πέρα, ήταν εθνική γιορτή και ήμασταν στα σπίτια μας. Έβλεπα τηλεόραση με την ησυχία μου εκεί κτλ. Και μας έπιασε. Επειδή είμαστε σε πολυκατοικία, εγώ και η σύζυγός μου, είμαστε σε 14 όροφο, οι ταραχές ήταν μεγάλες.
3: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμό. Εγκατέρευσε τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο.
4: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
1: Οι νεκροί θα είναι από 10.000 έως και 100.000, εκτίμησε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθυμίος Λέκας.
5: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το UNGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσει στα ψηλά κτίρια.
6: Δύο εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Ταγίπ Ερντογάν. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας πει ποια θα είναι αυτά τα δώρα του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Θανάση.
7: Καλό μεσημέρι, θερμά λόγια αλλά και προαναγγελία δώρων επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Τούρκο ομολογό του κατά τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε στο Λευκό Οίκο, στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης προς την Άγκυρα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της συμμαχίας, ενώ για τον Τούρκο πρόεδρο δήλωσε ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ότι μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερωτηθείς μάλιστα εάν θα μεταβεί στην Τουρκία έχοντας κάποιο δώρο για τον Τούρκο πρόεδρο, με αναφορά στα F-35, απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση του φακέλου των F-35. Όπως δήλωσε, ο πρόεδρος έχει ζητήσει να εξεταστεί εάν η Τουρκία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική Νομοθεσία και το Κογκρέσο, ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξή της στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει επαφές στη Μόσχα, καθώς η Άγκυρα αναζητά εναγωνίως μια βιώσιμη φόρμουλα για το μέλλον των ρωσικών πυράβλων S-400, που θα μπορούσε να οδηγήσει την άρση των Αμερικανών κυρώσεων από το Κογκρέσο, χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί εφηβιαστικά λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην πώληση 80 κινητήρων General Electric F-110 για το υποκατασκευή τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ σε μια συμφωνία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως στο Κογκρέσο τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, Ο κορυφαίος δημοκρατικός της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέκορι Μίξ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλόπιστη προσπάθεια να ενημερώσει τον Κογκρέσο για τις επιπτώσεις της πώλησης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και στο ζήτημα των S-400, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αγνώρισε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις βασικές πτυχές της αμερικανικής πολιτικής. Παρά τις αντιρρήσεις του, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται δύσκολο να μπλοκαριστεί η συμφωνία, καθώς θα απαιτούνταν η έγκριση ψηφίσματος απόρριψης και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και σε περίπτωση προεδρικού βέτου πλειοψηφία των 2/3 για την ανατροπή της.
6: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Θανασία, από όσα είπες ότι κομβικό ρόλο παίζει το Κογκρέσο σε αυτή την υπόθεση. Αυτό επεσήμανε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Να τα δούμε τα δώρα.
9: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
8: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές. Και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την, την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει.
1: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πρώτων πυλών βρίσκεται το άγγιγμα του ΜΙΔΑ. Το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και έχει σκοπό να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά τις ιδιοκτησίες τους. Σε περιπτώσεις λάθους ή απόκρυψης θα επιβάλλονται μάλιστα πρόστιμα. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αναλυτικά τη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο ψηφιακός φάκελος ακινήτων για τους ιδιοκτήτες.
10: Πρόστιμα που φτάνουν ως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους προλογούμενους που δεν θα δηλώσουν έγκαιρα τη μίσθωση, την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ή θα δηλώσουν ακριβή στοιχεία στο νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, συνοδεύεται από μια σειρά από υποχρεώσεις αλλά και σοβαρά πρόστιμα, ώστε να αναγκαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες να μπουν και να δηλώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων τους. Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη ενημέρωση του Μητρώου για κάθε μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τις αγροτικές ενισχύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η ενημέρωση του Μητρώου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 2 μήνες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Πιο τσουχτερό είναι το πρόστιμο για τους μισθωτές ή τους παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδής ηλικία, εφόσον η ανακριβής δήλωση χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδόματος, ενίσχυσης, επιδότησης ή επιστροφής ανοικίου, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέχονται σε χθες το Υπουργείο Οικονομικών και εκτός από αυτή την πρόβλεψη για το πρόστιμα που σχετίζονται με το μητρό ακινήτων, Βασίλη, έρχονται σημαντικές ανατροπές και στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Πλέον από
1: τα υπολογίζονται και οι φόροι ανάλογα με τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα.
10: Θα υπολογίζονται από το 2027 με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό θα είναι το κλειδί μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Να πούμε ότι σήμερα ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Με το νέο καθεστώς, εφόσον διαπιστώνεται μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση, έτσι ο έμφυας υπολογίζεται με βάση τα νέα πραγματικά δεδομένα. Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και αυτή εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα σημερινά στοιχεία, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ταυτότητα του κτηρίου. Να πούμε ωστόσο ότι η τροπολογία ξεκαθαρίσει ότι...
1: Σε περιπτώσεις εφόσον... τώρα που συμβαίνει το αντίστροφο...
10: Θα υπολογίζεται με βάση, όπως είπαμε, τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με τη μεγαλύτερη.
1: Θα αναζητηθούν
10: επιφάνεια.
1: Ωστόσο να πληρωθούν ποσά αναδρομικά. Ξεκαθαρίζεται αυτό.
10: Ναι, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα, τα στοιχεία που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση το παρελθόν δεν θα υπάρξει αναδρομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
6: Την τσέπη μας αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς από την 1η Ιουλίου θα επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες. Η απόφαση ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά δέματα αξίας έως 150 ευρώ και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξέλεγκτη, Δημήτρη Χριστούλια, η επέλαση των ασιατικών πλατφορμών από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και τεράστιες οι απώλειες και για το ελληνικό εμπόριο και για τα κρατικά ταμεία.
11: Και γι' αυτό το λόγο εξάλλου Ελισάβετ αποφασίστηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και για τη χώρα μας να επιβληθεί από την 1η Ιουλίου δασμός 3 ευρώ ανά είδος που παραγγέλνεται μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Να σου πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο εκτιμόμενος τζίρος των κινέζικων προϊόντων έως 150 ευρώ, αυτό που είπες δηλαδή, ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα μπει για παραγγελίες έως 150 ευρώ, είναι της τάξης λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τζίρο και με τα διαφυγόντα έσοδα για τα κρατικά ταμεία να είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
6: Να εξηγήσουμε λίγο, Δημήτρη, τι σημαίνει η αναείδος. Δηλαδή, αν εγώ παραγγείλω 2 μπλουζάκια, θα πληρώσω 3 ευρώ και για τα 2 μπλουζάκια ή 3 ευρώ για κάθε μπλουζάκι.
11: Εάν παραγγείλεις 5 μπλουζάκια, 10 ίδια μπλουζάκια, 15 ίδια μπλουζάκια, Ελισάβετ, θα πληρώσεις 3 ευρώ. Πρόσεξε όμως τώρα, εάν παραγγείλεις ένα μπλουζάκι, μία θήκη κινητού και μία τσάντα, δηλαδή 3 διαφορετικά είδη, θα πληρώσεις τότε 9 ευρώ.
12: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Σαρώνει στην άσφαλτο.
27: Σκίζει τα κύματα.
26: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
26: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
27: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
26: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
26: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
27: Για Μότο και Μαρίν.
26: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ράδιο Σάμμος.
28: FM στους 102.
0: Προληψή από την λίμνη, το ελικόπτερο τύπου Μπέλ έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε στα νερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβιστούν και να κολυμπήσουν μόνοι τους μέχρι την ακτή. Πρόκειται για έναν Έλληνα χειριστή και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος, αλλοδαπός, που εκτελούσε χρέη συνδέσμου. Στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε κόκκινο συναγερμός με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους δύο επιζήσαντες. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν.
6: Αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ναι.
0: Βέβαια, στο νοσοκομείο. Να σημειώσω ότι η πτώση του ελικοπτέρου αποτελεί μια δραματική πτυχή της σκληρής μάχης που εξελίσσεται αυτή την ώρα στα Γρεβενά. Για την πυρκαγιά που μένεται σε εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, μπορεί να καίει μακριά από σπίτια και υποδομές, όμως η μορφολογία του εδάφους κάνει το έργο των επίγειων δυνάμεων πάρα πολύ δύσκολο και την εναέρια συνδρομή να είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας για το δάσος. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στους δύο διασωθέντες και στην σκληρή μάχη στο πύρινο μέτωπο.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες.
29: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
30: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση προκαλούν στους λουόμενους έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεκάδες πολυσύχναστες παραλίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ωστόσο σε πλήρη αντίθεση με τις λίστες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που καταρτίζονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και βασίζονται σε επίσημες μετρήσεις για την ποιότητα των νερών. Ακόμα και η πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών με τα πιο καθαρά θαλάσσια ύδατα. Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις που βλέπουμε εδώ τώρα την έναρξη της θερινής περίοδου Αλέξανδρε Κόντι μπερδεύουν και ανησυχούν τους πολίτες.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη, γιατί μιλάμε για οργανώσεις που από την δεκαετία του 1990 κάνουν πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις σε παραλίες και σε νερά κολύμβησης σε όλη την χώρα. Τώρα, ο Real FM έχει συνομιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, αλλά και αξιωματούχους κρατικών φορέων, επισημαίνουν τα εξής, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση προχωρά σε στιγμιαίες και σημειακές δειγματοληψίες νερού που δεν μπορούν να προσφέρουν κανονικά επιστημονικά αποτελέσματα. Με πιο απλά λόγια, παίρνουν ένα δείγμα νερού από μία ακτή, το αναλύουν, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει συμβεί οτιδήποτε για μία φορά και το αποτέλεσμα είναι μία ακτή να βγαίνει εντός εισαγωγικών ακατάλληλη για κολύμβηση ή ακριβώς διπλανή ακτή να βγαίνει κατάλληλη για κολύμβηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί ακόμα και αν δεν έχουμε επιστημονικές γνώσεις, το καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, επισημαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δουν την ποιότητα των υδάτων στις κολυμβητικές ακτές βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Δεύτερον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα με τις γαλάζιες σημαίες του 2026. Εκεί λοιπόν υπάρχει η εξαιρετική ποιότητα των ακτών, οι ακτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα ύδατα και προσφέρουν βεβαίως και υπηρεσίες για να πάρουν την γαλάζια σημαία, αλλά βεβαίως και να επισκεφτούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έβγαλε τη χώρα μας δεύτερη, με πρώτη την Κύπρο, όσον αφορά το πλήθος των καθαρών ακτών. Τώρα, πρέπει να επισημάνω και το άλλο, ότι εναντίον αυτής της οργάνωσης, η οποία από το 1990 βγάζει αυτά τα στοιχεία και άλλες χρονιές παίρνουν απαρατήρητα, άλλες χρονιές γίνονται viral, καλός ή κακός θα πω εγώ, πρέπει να πούμε ότι 30 δήμοι όλης της Ελλάδας έχουν κάνει μηνύσεις εναντίον της συγκεκριμένης οργάνωσης, διότι όπως καταλαβαίνει κανένας, είναι πάρα πολύ αρνητικό στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι μια ακτή σε έναν δήμο είναι ακατάλληλη για κολύμβηση. Αυτό βεβαίως λειτουργεί πολλαπλασιαστικά εναντίον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρηματιών.
1: Άρα βασιζόμαστε στα επίσημα συμπεράσματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διεθνείς οργανισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
3: Θα μείνουμε στο θέμα των παραλίων, γιατί κάθε καλοκαίρι η παρουσία κατοικιδίων αποτελεί μόνιμη αιστεία παρεξηγήσεων και διαφωνιών ανάμεσα σε λουόμενους και ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Υπάρχει σύγχυση γύρω από το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
4: Όταν μιλάμε για κατοικίδιο στην παραλία, σίγουρα μιλάμε για σκύλο. Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις μας με το σκύλο μας, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ασφαλείς και ευχάριστες για όλους, αρκεί να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων στην παραλία και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας, ο σκύλος πρέπει να συνοδεύεται πάντα με λουρί. Στις οργανωμένες παραλίες η παρουσία σκύλων επιτρέπεται μόνο για σκύλους βοήθειας ή όπου υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο της εκμετάλλευσης. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων για σκύλους βοήθειας. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τις βασικές υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάντα τον έλεγχο του σκύλου μας. Φροντίζουμε για την άμεση αποκομιδή των περιττωμάτων. Σεβόμαστε τους υπόλοιπους λουόμενους και τον κοινόχρηστο χώρο. Ενώ μεριμνούμε για την προστασία του από τη ζέστη. Του παρέχουμε νερό και σκιά και δεν τον αφήνουμε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο. Απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα είναι το βιβλιάριο υγείας, το οποίο πρέπει να έχουμε μαζί μας πιστοποιώντας τον εμβολιασμό του και το μικροτσίπ που πρέπει να φέρει εκ του νόμου, ή την ψηφιακή εκδοχή του βιβλιαρίου που μπορούμε να επιδείξουμε απευθείας από το Εθνικό Μητρό Μητρό Ζών Συντροφιά στο pet.gov.gr. Τέλος, σακουλάκια υγιεινής, καθώς η άμεση συλλογή των ακαθαρσιών, εκτός από νομική, είναι και μια κοινωνική υποχρέωση.
3: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις διευκρινήσεις που έδωσες, Γρηγόρη, θα λείψουν και οι πολλές παρεξηγήσεις και διαφωνίες στις παραλίες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο φούρνο, κυρίες και κύριοι, έβαλαν τη Δυτική Ευρώπη οι φωνικές θερμές αέριες μάζες. Περισσότερους από 50 νεκρούς μετράει ήδη η Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό, με τον υδράργυρο να έχει εκτοξευθεί στη χώρα στους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε καμίνι έχουν μετατραπεί επίσης Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και η Δανία. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν κλίμα στη Σαχάρα και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ, γιατί μέρα με τη μέρα μαθαίνουμε ποιοι παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των 32.
5: Μεξικό, Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, Ελβετία, Καναδάς από το δεύτερο, Βραζιλία, Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό 3-0 εύκολα την Τσεχία. Η Νότια Αφρική πήρε την πρόκριση κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό το απόλυτο, έχει 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων 9. Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά και η Βοσνία, πολύ σημαντική νίκη, 3-1 το Κατάρ. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία είναι: η Ελβετία πρώτη με 7 περνάει, ο Καναδάς 4 βαθμούς περνάει και αυτός. Η Βοσνία έχει 4, είναι τρίτη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Το Κατάρ μένει στον ένα βαθμό. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, εντυπωσιακό, 2 γκολ και ένα ο Κούνια, κέρδισαν 3-0 τη Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ, πρώτη φορά στο Μουντιάλ, έγινε αλλαγή, πέρασε αλλαγή στο 26ο λεπτό, αποθεώθηκε. Έπαιξε με την εθνική ομάδα τη Βραζιλία μετά από 980 ημέρες. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ καλή Αϊτή. Η Βραζιλία έχει 7 βαθμούς. Πρώτη προκρίνεται το Μαρόκο 7, επίσης προκρίνεται η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Περιμένουν η Σκωτία, πρέπει να σου πω, και, και η ομάδα της, που είναι από τον όλο όμιλο που προκρίθηκε, συγγνώμη στη βαθμολογία, είναι η Νότια Κορέα, περιμένουν να δουν την κατάταξη των καλύτερων τρίτων. Τώρα, έχουμε σήμερα 11 το βράδυ, ωραίο ξενύχτη πάλι, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάο, Αχτή Ελεφαντοστού. Στις 2 η Ιαπωνία, Σουηδία και με την Τινησία να αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά όλα έχει βγει ένα ζευγάρι σίγουρο και είναι στις 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά, το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έχει βγει. Τώρα η ιστορία έγραψε το παιχνίδι του Μεξικού με την Τσεχία. Ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο 40χρονος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μεξικού, πέρασε στο 78ο λεπτό, πήγε στο παιχνίδι, αποθεώθηκε και κατέγραψε την έκτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό που αγωνίζονταν και αποχώρησε με καπηδά στον Παναθηναϊκό, ο 33χρονος Γάλλος σέντερ, του που ήταν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε, υπέγραψε συμβόλαιο στους Πράσινους για 2-1 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε ο ένατος παίχτης που μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πριν από 3 χρόνια είχε φύγει από το ΣΕΦ ο Κώστας Λούκας για το ΟΑΚΑ. Ακόμα να σας πω ότι η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, ενώ 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την υπερειδική στο Echo Rally Ακρόπολη. Ξεκινάει σήμερα ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Rally. Για τα Rally πρέπει να πω ότι είναι 57 οι οδηγοί. Στις 7 η ώρα το ελληνικό Sports Park θα έχουμε την υπερειδική. Πολύ ενδιαφέρον το θέαμα θα είναι. Ήδη η στασή έχει κάνει ειδικά δρομολόγια, παραπάνω δρομολόγια για το τραμ, για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στο ελληνικό και να δει τους πολύ γρήγορους οδηγούς των ράλι να συναγωνίζονται στην πρεμιέρα του Echo Rally Ακρόπολη.
0: Ο καιρός.
1: Η Δυτική Ευρώπη ψήνεται, Τάσο, αρνιακές. Στη χώρα μας αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
6: Ναι, οι οποίες όμως, Βασίλη Τερζάκη, σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Έτσι αύριο τις περιμένουμε εξασθενημένες. Στη Δυτική Ευρώπη ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται. Δυστυχώς ο καύσωνας έχει μεταφερθεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έχει φτάσει μέχρι και τη Δανία. Και τα πράγματα, όταν, όπως καταλαβαίνεις, καύσωνα στη Σκανδιναβία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά εδώ, οι βροχές και οι καταιγίδες αύριο θα είναι λιγοστές και θα περιοριστούν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ το σημαντικό είναι ότι το Μελτέμι θα φτάσει το πολύ αύριο τα 7 μποφόρ με τον υδράργυρο στους 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως 30 με 33 στην Νότια Κρήτη. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5 στα νυχτά, 6 τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρομοιασιακές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους. Το βράδυ θα γυρίσουν σε ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε
6: και
1: ευχαριστώ.
6: Το Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση του Μελτεμιού, που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τα 7 με 8 τοπικά, ακόμα και τα 9 μποφόρ στις Κυκλάδες.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά λοιπόν αύριο για το Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο, ΣΟΑ, τα μέλη του πληρώματος.
3: Και στο enikos.gr, τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκτοξεύθηκε ο αριθμός των θυμάτων, τουλάχιστον 164 νεκροί και 970 τραυματίες.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο Eden Red.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
18: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
19: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-80-93-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
12: και 6976 55 73 49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια. φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Non-stop. Vai Valentino. Va, va, Valentino.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Μπα,
0: Ζεσταθήκατε! Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Rio Mare 5,40. Activia 1,99. Παλέτ βαφές. Η Softies 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Valentino non stop.
16: Η πρώτη

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
7: το κοριτσάκι του,
6: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
7: και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
6: κοτόπουλο σούβλα,
7: κολοκυθολούλουδα,
6: μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανά στο κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
0: βαψίματα,
17: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κι εγώ!
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε δύσβα την περιοχή χαμηλής βλάστησης στον ορχομενό Βιωτίας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να ενισχύονται. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 εναέρια μέσα. Στο Ηράκλειο Κρήτης σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στο εργοστάσιο Οξυλίας που προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα παρακείμενης πολυκατοικίας και σε επιχειρήσεις. Λόγω του καπνού οι κάτοικοι έχουν κληθεί από το 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η Ελλάδα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ κοντά στο Καράκας. Τουλάχιστον 164 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, 971 οι τραυματίες και περισσότεροι από 11.000 οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα τρία άτομα, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα 5,3 ευρώ το κιλό είναι η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλληλείς, όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την οποία αποφασίστηκε ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων στήριξης του κλάδου. 17 άτομα τραυματίστηκαν στο Μεξικό όταν ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητο του στο πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Ο δράστης συνελήφθη.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με την υπερειδική διαδρομή που αρχίζει αυτή την ώρα στο Ελληνικό Sports Park, ανοίγει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Στον αγώνα συμμετέχουν 57 πληρώματα, περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
10: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ γενικά, έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει μια λέξη που μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο το οποίο συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι η λέξη απόγνωση. Έχουμε σκηνές απόγνωσης που εκτελήσονται σε ολόκληρη την Βενεζουέλα μετά τους δύο τρομερούς, τους δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, οι οποίοι έπληξαν τη χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, χτες. Στο Καράκας είναι τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι, κατέκλυσαν τους δρόμους ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια, στα συντρίμια, από τους τρομερούς αυτούς σεισμούς, τους μεγαλύτερους σεισμούς των τελευταίων 130 ετών. Γίνεται λόγος η καταμέτρηση, αν μπορεί να μιλήσει κανείς αυτές τις ώρες για αυτό το πράγμα, κάνει λόγο για 164 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και 1000 τραυματίες. Ωστόσο, και ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 44% οι θάνατοι να ξεπερνούν τις 10.000 και πιθανότητα που υπερβαίνει το 30% οι νεκροί να είναι περισσότεροι από 100.000. Τώρα πάμε λίγο βορειότερα της Βενεζουέλας, την οποία θα επιστρέψουμε βέβαια. Πάμε στην αγαπημένη μας σύμμαχο χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Το έχει βεβαιώσει αυτό και ο σημερινός Πρωθυπουργός και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, που έχουν πρόεδρο αυτόν τον φασίστα, αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, τον οποίο λατρεύει ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο πολύ το λατρεύει που όταν έκανε την απαγωγή του Μαδούρο είπε ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, έτσι είπε ο Μητσοτάκης, που τρέχει από πίσω του και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στους εγκληματικούς πολέμους που κάνει, όπως ο τελευταίος στο Ιράν, που τον λατρεύει βεβαίως αυτό το διαμάντι της πολιτικής ζωής, ο Γεωργιάδης και τα λοιπά. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν αφήνει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Αυτό το είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με το Γενικό Γραμματέα της αγαπημένης μας συμμαχίας, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε, τον οποίο και υποδέχτηκε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία και θα έχει μαζί του κάτι που θα κάνει πολύ χαρούμενο τον κύριο Ερντογάν. Ο Τραμπ εξήρε το ρόλο της νατοϊκής Τουρκίας και του Ερντογάν. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι τόσο δε μέγας θαυμαστής του Ερντογάν που είπε ότι αν δεν γινόταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αν δεν ήταν οικοδεσπότης ο Ερντογάν, τότε ίσως να μην πήγαινε, ίσως να μην παρευρισκόταν, αλλά τώρα λόγω του Ερντογάν θα πάει οπωσδήποτε. Θυμίζω σε ό,τι αφορά τα F-35 ότι το 2019 οι Αμερικάνοι είχαν αναστείλει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 εξαιτίας της αντίθεσής τους τότε στην αγορά ρωσικών συστημάτων αεράμινας, τους S-400. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ ανακοινώνει ότι πηγαίνοντας στην Άγκυρα θα κάνει αυτό το δώρο στον αγαπημένο του τον κύριο Ερντογάν, με τον J.D. Vance να δηλώνει ότι η παράδοση των F-35 είναι βέβαια θέμα του Κογκρέσου και θα προχωρήσει αυτό το ρεγάλο εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με την αμερικανική νομοθεσία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα παζάρια συνεχίζονται, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διαφορετικές ερμηνείες για το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως πάντα σε ένα περιβάλλον οξύτατων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε, το επανέλαβε, πως θα ήταν απαράδεκτο εάν μια τελική συμφωνία με το Ιράν περιλάμβανε τέλη στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα κοινωνικά αυτά λεγόμενα δίκτυα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παρά τα fake news, όπως είπε, που περιγράφουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν διόδια, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά έξοδα και κανενός είδους άλλες χρεώσεις από το Ιράν στα πλοία που περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Απείλησε για μια ακόμα φορά ότι εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Επανέλαβε ότι δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν δεσμευτεί χρήματα από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Και υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων που θα αποδεσμευτούν θα κατευθυνθούν για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Αυτά τα λέει ο Τραμπ. Το Ιράν πάντως βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ομάν για το μελλοντικό καθεστώς διέλευσης από τα στενά και ξεκαθαρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που θα παρέχουν οι δύο χώρες, Ιράν, Ομάν. Και είχαμε και μια έμπρακτη υπενθύμηση αυτής της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς μετά τον πόλεμο. Μια υπενθύμηση μιας νέας πραγματικότητας που δείχνει ότι ο Ιράν μάλλον έχει βγει ενισχυμένο από όλη αυτή την ιστορία. Το Ιράν λοιπόν έχουν, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν φέρεται να έχουν ανακοινώσει ότι η ασφαλής διέλευση από τα στενά είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που έχει ορίσει το Ιράν και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε άλλη διαδρομή είναι απαράδεκτη και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων. Και μάλιστα είπαν πως θα λάβουν μέτρα κατά των πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τις δικές τους υποδείξεις. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα μας κάνει επίσης περήφανους για την πολιτική της κυβέρνησης του φιλελεύθερου, μην το ξεχνάτε αυτό, κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει υπουργό μετανάστευσης τον Πλεύρη, τον ξέρετε τον Πλεύρη. Έχουμε λοιπόν το Πολίτικο, το οποίο καταγράφει και το Πολίτικο ότι η Ελλάδα είναι στην εμπροστοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξοβελισμό μεταναστών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Έχουμε λοιπόν μια ελληνική κυβέρνηση η οποία γίνεται θέμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία πρωτοστατεί σε αυτό τον νέο ευρωενωσιακό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει εξωχώρια κέντρα για τους μετανάστες των οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου. Μιλάμε για την εγκληματική ευρωενωσιακή μεταναστευτική πολιτική, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ελλάδα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πλεύρη, να μην ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά να βρίσκεται, όπως γράφει το Πολίτικο, στο στενό πυρήνα των χωρών που χαράσουν αυτή τη νέα στρατηγική της ακόμα μεγαλύτερης βαρβαρότητας και της ακόμα μεγαλύτερης απανθρωπιάς. Έτσι λοιπόν, το Πολίτικο επισημαίνει ότι η δημιουργία κέντρων επιστροφής, όπως τα λένε, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα των Βρυξελών, με τη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν να προκρίνονται ως βασικοί προορισμοί υποδοχής. Αυτό το μοντέλο του λεγόμενου εξωχώριου εξοβελισμού μεταναστών είναι αυτό που κάποτε φάνταζε ως ένα ακραίο φασιστικό βρετανικό ακροδεξιό σενάριο. Είναι το περίφημο σχέδιο των Βρετανών για τη Ρουάντα,
το οποίο πλέον υιοθετείται επισήμως από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργό τον Πλεύρη έχει συστήσει έναν άτυπο συνασπισμό μαζί με τη Γερμανία, μαζί με την Ολλανδία, μαζί με την Αυστρία και τη Δανία, πιέζοντας για άμεση εφαρμογή. Αυτό με τα σχέδια Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν, μην τον μπερδεύετε με το λεγόμενο, το παλιότερο σχέδιο Μαδαγασκάρη, εκείνο ήταν άλλο πράγμα. Αυτή ήταν η σκέψη που είχε ο Χίτλερ και οι Ναζί, να πηγαίνουν εκεί τους Εβραίους. Αλλά μετά αυτό το, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις συμμαχικές δυνάμεις, ναυάγησε αυτό το σχέδιο και μετά οι χιτλερικοί πήγαν στα Auschwitz. Έτσι, μην τον μπερδεύετε, είναι άλλο το σχέδιο Μαδαγασκάρη, τον Ναζί, και είναι άλλο το σχέδιο Ρουάντα-Ουσμπεκιστάν των δημοκρατών που διαφεντεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, όπως λέει το πολιτικό, η επιλογή αυτή των συγκεκριμένων χωρών, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο τραπέζι, εκτός από τη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, βρίσκεται και η Ουγκάντα. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πολιτικού και τις συζητήσεις που γίνονται πίσω, βέβαια, από τις κλειστές πόρτες, γιατί αυτά τα ανθρωπιστικά πίσω, και τις συζητήσεις που γίνονται πίσω, βέβαια, από τις κλειστές πόρτες, γιατί αυτά τα ανθρωπιστικά

κάθε ελπίδα προσέγγισης της Ευρώπης. Και βεβαίως, όπως καταγράφει το Πολίτικο, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει, από την κυβέρνηση πάντα έτσι, υπάρχει ένθερμη υποστήριξη αυτού του σχεδίου, δηλωτική βεβαίως και της αφέστατης πρόθεσής της να προχωρήσει σε ακόμα πιο ανθρωπιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και το μεταναστευτικό.

0: Α, μιας και σας μιλούσα για τους Αμερικάνους, να σας πω ότι εκτός από γελοί, είναι και παντελώς γελοί. Το καινούργιο που έχουν κάνει έχει να κάνει τώρα με το Μουντιάλ, με την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλου, και στο εδαφός τους είναι τρεις χώρες που το διοργανώνουν: οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό. Εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με έναν απολύτως γελίο τρόπο απέναντι στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων του Reuters, οι Αμερικανοί δημιούργησαν κι άλλα εμπόδια στην εθνική ομάδα του Ιράν, αυτή τη φορά προς το αεροδρόμιο του Σιάτλ. Κατευθυνόταν η εθνική του Ιράν στο αεροδρόμιο για την αναμέτρηση με την Αίγυπτο στο παγκόσμιο κύπελο. Και τι έκαναν λοιπόν? Βούτυξαν τον Ταρέμι, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ο Ταρέμι προσήχθη και όπως και ο βοηθός προπονητή της Ιρανικής ομάδας, υποβλήθηκαν σε ανάκριση, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, και αφού λοιπόν τους έκαναν αυτό το καψόνι, μετά τους επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Λοιπόν, πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, ποια είναι τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται. Τζέννη μου, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχονται επισήμως έως τώρα σε 164 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 1000. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται και το πραγματικό μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, πολυόροφα κατά κύριο λόγο, μέσα και γύρω από το Καράκας. Και η προσωρινή ηγέτητα της χώρας, η Ντέλιση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από τους κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι δύο σεισμοί είχαν πολύ μικροεστιακό βάθος, 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα, και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε πολλής κόσμος σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή των τραυματιών, οι οποίοι είναι χιλιάδες. Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά του γραφεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο ομάδες διάσωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, προειδοποιώντας βέβαια για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους, σε πάρκα, σε προάβλια σχολείων, σε σημεία που θα είναι ασφαλής από τους μετασεισμούς. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους όταν αυτά είναι ασφαλή, ενώ έχουν ασφαλή σχολεία, δικαστικές λειτουργίες, δημόσιες μεταφορές και υπηρεσίες σε όλο το Καράκας. Ακόμα και το Διεθνές Αεροδρόμιο έχει κλείσει, ενώ το δίκτυο μετρό και σιδηροδρόμων έχει επίσης τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Από τα πρώτα λεπτά κατέστησε σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατον να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, γι' αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους, προκειμένου να

0: στηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να στείλει εκστρατικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Η Ινδία επίσης έχει στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ΙΕ από την πλευρά του κάλεσε τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην επικοινωνία και στην πληροφορία θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, στην Μποκοτά, όπου είχαν συνεγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκένωσαν προληπτικά κάποια κτίρια. Ενώ λίγο μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα υπήρξε και μια σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα ή τυχόν υλικές ζημιές.
1: Φαντάζομαι από τις εικόνες που έχεις και την εξοικείωση που έχεις διατρέχοντας τα διεθνή μέσα, η χαρακτηριστικότερη εικόνα αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα είναι η εικόνα των κατεστραμμένων, ολοκληρωτικά κατεστραμμένων γειτονιών, έτσι δεν είναι? Είναι βομβαρδισμένο τοπίο αυτό που...
0: Αυτή την φράση χρησιμοποιούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για πυρηνική βόμβα, είναι σαν να έχει πέσει. Έχει ισοπεδωθεί το Καράκας. Πολλά από τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ήταν ουρανοξύστες ή πολυόροφα άν των 20 ορόφων. Οπότε φαίνεται λες και η πόλη έχει αδειάσει. Αν δει κανείς τις εικόνες από δορυφόρο ή από ελικόπτερο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται πως η πόλη είναι σαν να έχει γίνει πολύ φάντασμα.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι έκανε μια εκτίμηση γεωλογική. Μας είπες και εσύ ότι εδώ υπάρχουν φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Μιλάω για τη συγκεκριμένη εκτίμηση που έκανε η γεωλογική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που μιλάει για νεκρούς που μπορεί να ξεπερνούν τις 10.000, αλλά να φτάσουν να είναι περισσότεροι ακόμα και από 100.000 νεκροί.
0: Ναι, είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το οποίο αρχικά η πιθανότητα για πάνω από 1.000 νεκρούς είναι στο 89%, στο 37% είναι η πιθανότητα για νεκρούς μεταξύ 1.000 και 10.000 ανθρώπων και δίνει ένα 39% για απώλειες μεταξύ 10.000 και 100.000 ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια τεράστια τραγωδία και για μια συνολική ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει υποστεί τη μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή χώρας στη Λατινική Αμερική και πάνω που πήγαινε να αρθοποδήσει συνέβη αυτό το οποίο τη γυρίζει πάρα πολλά βήματα πίσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν πού να μείνουν, δεν θα έχουν πού να δουλέψουν. Είναι μια κατάσταση που καλύτερα να διαχειριστεί η Βενεζουέλα στη χειρότερη στιγμή.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε μέσα από σένα, Τζένι μου, και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι...
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
18: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
18: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
18: Σε ευχαριστώ, φίλε.
19: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

για ταξίδια. Πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο

0: Κυρίες και κύριοι, το θέμα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι μπλεγμένοι στα δίχτυα και στα δόντια των κορακιών, και γι' αυτό θα μας απασχολήσει και σήμερα το συγκεκριμένο θέμα, και μιλάω για αυτό τον παράζη της επικοινωνιακής αθλειότητας από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Πιερακάκη, και τον Μητσοτάκη, οι οποίοι ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή μιας απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες ενταγμένους στον νόμο Κατσέλη. Όμως από εκεί και πέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μένουν απολύτως ξεκρεμαστοί όταν υφίστανται ακριβώς τα ίδια και χειρότερα από εκείνους που ρυθμίζεται η υπόθεση μέσω της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και μιλάω για τους κυβερνώντες που με την πολιτική τους προκαλούν φτώχεια, προκαλούν δυστυχία, προκαλούν λιλασία, προκαλούν καταστροφή, και μετά έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία και σε ένα πολιτικό πιάτσικο που ακόμα και πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν, και το κάνουν για να ενισχύσουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους και τους ακριβοδίκαιους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βάγια Γκουνέλα, είναι γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, δικηγόρος βεβαίως η ίδια. Κυρία Γκουνέλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω με τη βοήθειά σας να μας δώσετε μία εικόνα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τους δανειολήπτες, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, και το λέω σε συνθήκες που έχουμε ένα τσουνάμι πληστηριασμών.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς κύριε Μπογιόπουλε. Αρχικά να πούμε ότι τις μέρες αυτές που συζητήθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης που δήθεν έρχεται να βοηθήσει τους δανειολήπτες, στο σωματείο μας πραγματικά γίνεται ένας χαμός από τηλεφωνήματα, μηνύματα, mails κτλ. Από ανθρώπους εργαζόμενους, μεροκαματιάριδες που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, που είναι εξοργισμένοι πραγματικά. Και γιατί το λέμε αυτό, την εξοργισμένη? Γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε ένας δανειολήπτης που είχε υπαχθεί στον περίφημο νόμο Κατσέλη, εκεί λέει που μας προστάγανε, μας πήραν και το δόδι. Mm-hmm. Που βγαίνει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει για το αυτονόητο, όπως είπατε και εσείς, και για πράγμα που είναι μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έρχεται να λύσει περιορισμένα βέβαια ένα ζήτημα για το οποίο παλεύουν τα σωματεία πάρα πολύ καιρό.
0: Και εδώ ακούω από τον κύριο Πιερακάκη να δίνει και παραδείγματα και να λέει και να ζητάει χειροκρότημα για το γεγονός ότι με αυτή τη ρύθμιση, αν δεν υπήρχε, ο τόκος θα ήταν 74.000, αλλά τώρα είναι 400.000. Αυτά τα έχω διαβάσει από τα σωματεία σας εδώ και 10 χρόνια. Τώρα το κατάλαβαν αυτοί, τώρα το θυμήθηκαν.
1: Έτσι,
0: και με εκείνους που τα έχουν πληρώσει εκείνα τα δεκάδες χιλιάρικα, τα πανωτόκια, τα πανωπρίκια, τα κερδοσκοπικά κτλ. Με αυτούς τι γίνεται? Αυτούς τους πετάνε απ' έξω?
1: Και όλα αυτά όπως τα λέτε είναι. Αρχικά να πούμε, γιατί υπάρχει και μια έτσι, ότι για την απόφαση του Αρείου Πάγου και τα λοιπά, που έρχεται να, με αυτή την απόφασή της να, στην ουσία τι κάνει? Κάνει το αυτονόητο κύριε Μπογιόπουλε, το πάγιο έτοιμά μας, να υπολογίζει τον τόκο στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και αυτό δεν χωράει σαφώς καμία παρερμηνία, είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Εμείς να πούμε αρχικά ότι αυτό το αίτημα ήταν αίτημα σωματείων. Όταν το 24 ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, το 25 τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, κάνανε παρέμβαση στον Άριο Πάγο για το ζήτημα. Νομίζω είχαμε ξαναβγεί, μας είχατε δώσει πάλι.
0: Μα τότε θυμάμαι ότι κατέθεσε σχετική τροπολογία, τέτοιος μήνας ήταν του 24, το ΚΚΕ στη Βουλή, που κατέγραφε ακριβώς σε επίπεδο τροπολογίας αυτό που αποφασίστηκε 2 χρόνια μετά τον Άριο Πάγο, και τότε η Νέα Δημοκρατία το είχε απορρίψει μετά βδελιγμίας και τα υπόλοιπα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους.
1: Έτσι ακριβώς. Το 24 λοιπόν, μετά από αίτημα των σωματείων και τα λοιπά, το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία, τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα δεν κάνανε τίποτα, και εμφανίζονται το 2026 να πανηγυρίζουν δήθεν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία όχι απλά κύριε Μπογιόπουλε δεν κάνανε τίποτα, να το πούμε έτσι, ενίσχυαν το άθλιο νομοθετικό οπλοστάσιο που είχαν χτίσει όλες διαχρονικά κυβερνήσεις.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί μπήκα χτες στην πλατφόρμα αυτή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών, και έκανα μία, ήταν πραγματικά επίπονο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Και μέτρησα ότι από το 2019 μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. Δηλαδή εκεί έξω γίνεται μακελιό.
1: Και αυτοί αφορούν, κύριε Μπογιόπουλη, στην πλειονότητά τους λαϊκή στέγη, την πρώτη κατοικία εργαζομένων. Και μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα δεν βρήκανε κουβέντα να πούν γι' αυτό, θα γίνουν άλλοι 10.500 τουλάχιστον πληστηριασμοί που είναι λαϊκής κατοικίας.
0: Είναι ήδη προγραμματισμένοι αυτοί, λέτε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι προγραμματισμένοι από τώρα μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Από εκείνα που εμείς γνωρίζουμε, διότι έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δηλαδή αν σταχυολογήσω πρόχειρα, έχουμε στην Πετρούπολη τώρα αυτές τις ώρες που ζητάνε το χειροκρότημα ο Πιερακάκης, ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι, έχουμε στην Πετρούπολη τη συνταξιούχο των 670 ευρώ που τη ζητάνε 140.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε στο Εγάλεο τη μητέρα του παιδιού με αναπηρία που, ενώ της είχαν πει ότι μπαίνει στον εξοδικηστικό, της βγάλανε το σπίτι στον πληστηριασμό. Έχουμε την υπόθεση της Διονυσίας, της πρωταθλήτριας, που είναι άτομο με αναπηρία, που πήγαν να της πάρουν το σπίτι. Και εκεί απετράπει όλη αυτή η ιστορία από τις κινητοποιήσεις των σωματείων. Έχουμε το άλλο ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πετρούπολη που πήγαν να του πάρουν επίσης το σπίτι. Έχουμε στη Γλυφάδα, που την ώρα που νοσηλευόταν το παιδί στο νοσοκομείο και κρινόταν η ζωή του, αυτοί πήγαν και να πάρουν το σπίτι. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Και αυτά, κύριε Μπογιόπουλε, είναι μερικά μόνο παραδείγματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, από ανθρώπους που χάνουν πραγματικά το σπίτι τους, το μόνο απάγιο που είχαν, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και είναι και ένα, αν θέλετε, εμβληματικό παράδειγμα αλληλεγγύης. Εκεί όπου μπήκαν μπροστά τα σωματεία, οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών που έχουν συγκροτηθεί σε όλες τις γειτονίες σχεδόν, και στο ΠΑΜΕ και το δικό μας σωματείο έχει φτιάξει, και καταφέραμε να αποτρέψουμε πληστηριασμούς, κατασχέσεις. Αλλά αν θέλετε, εκεί είναι η άθλια πλευρά που κανείς δεν μιλάει για αυτή. Τώρα πανηγυρίζουν, αλλά κανείς δεν βγάζει τσιμουδιά για όλα αυτά τα κοράκια που σωστά τα λέει έτσι και ο λαός, εργατική τάξη, που καθημερινά πίνουν το αίμα των δανειοληπτών. Με άθλιες και πρακτικές που τι να λέμε τώρα, κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή ούτε εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, να συνεννοήσουμε μαζί τους για να προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση. Γραφειοκρατία, ασυνεννοησία και όλα αυτά κάτω από τις πλάτες της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πείτε μου κάτι. Έχουμε την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου. Συμμορφώνονται αναγκαστικά οι κυβερνώντες. Όμως, από όσο γνωρίζω, καταρχάς αυτό το λεγόμενο νόμο Κατσέλη δεν ήταν μόνο οι 100.000 στους οποίους αναφέρεται αυτή η απόφαση. Ήταν περί τις 300.000. Με τις άλλες 200.000 τι γίνεται? Αυτοί ό,τι πλήρωσαν, τελειώσαμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και με το άθλιο αυτό νομοσχέδιο που φέρνουν και πανηγυρίζουν, μιλάμε για περιορισμένη εφαρμογή της απόφασης και απαράδεκτες εξαιρέσεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι, που δεν είναι ούτε τόσοι, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι μόνο 300.000, mm-hmm. το ξέρετε και εσείς το είπατε, είναι πολύ παραπάνω οι οφειλέτες που δεν καταφέραν να υπαχθούν ούτε σε αυτόν τον άθλιο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο Κατσέλη. Κεφάλαιο. Γιατί εδώ έχεις αυτούς που υπήχθησαν στο νόμο Κατσέλη και λόγω των πανωτοκίων, της παρανομίας, όπως λέει ο Άριος Πάγος, είτε εξέπεσαν της ρύθμισης, είτε πλήρωσαν τα κλεψιμέικα. Αυτοί εξαιρούνται, αλλά εδώ εξαιρούνται και όλες οι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίες δεν είναι στο νόμο Κατσέλη. Αυτοί έχουν ευνοϊκότερη συμπεριφορά απέναντί τους, τα σέρβισες και οι ίενες. Τα ίδια δεν συμβαίνουν και για αυτούς.
1: Μιλάμε για έναν μικρό αριθμό που έτσι και αλλιώς συγκαταλέγεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν στο, μιλάμε για συνεπείς και εκτός ρύθμισης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που. Είναι λογικό, όταν η δόση του, αντί να είναι, ας πούμε, 200 ευρώ, έχει φτάσει 600 ευρώ από τον παράνομο υπολογισμό και λανθασμένο υπολογισμό των φαντ. Σκεφτείτε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έτσι πετάχτηκε έξω από, ρύθμιση.
0: Αυτός δεν καλύπτεται από αυτή τη νομική ρύθμιση
1: όχι,
0: που έφερε
1: όχι,
0: ο Πιερακάκης.
1: Δεν καλύπτονται, γιατί μιλάμε για συνεπείς και εκτός ρύθμισης. Συνεπείς θα είναι και εκτός ρύθμισης όχι. Επίσης, μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι δανειοληπτών που έχουν εκπληρώσει και έχουν αποπληρώσει την οφειλή τους, οι οποίοι ενώ παράνομα.
0: Που έχουν υποστεί τη ληστεία δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Και βέβαια μιλάμε και για ανθρώπους, γιατί κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι είναι και το παράδοξο. Μπαίνανε, είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και επειδή αλλάζανε συνέχεια χέρια οι διαχειριστές των δανείων, δεν ξέρανε πού να βάλουν τα χρήματα.
0: Ναι, δηλαδή είναι... Τα αγοράζανε στο 1% της τιμής, μετά πέρναγε από χέρι σε χέρι και ερχόταν ο τελευταίος και ζητούσε και το πάπλωμα, όχι μόνο το σπίτι.
1: Και ξέρετε, αν δεν πληρώσει τις δόσεις, γιατί κάτι μπορεί να σου τύχει. Σε πετάνε κατευθείαν εκτός ρύθμισης. Σου λένε δεν προστατεύεσαι πια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, που αν συμπεριλάβουμε και αυτούς που δεν έχουν υπαχθεί καθόλου στο νόμο Κατσέλη, μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα αριθμούς από αυτούς που μιλάνε. Επίσημα η κυβέρνηση. Πείτε, η οποία είναι προστάτευτη.
0: Πείτε μου, κυρία Γκουλά, τι κάνουν οι άνθρωποι, τι κάνουμε, ποια είναι η τακτική που πρέπει και μπορεί να ακολουθηθεί.
1: Εμείς λέμε ότι ο λαός έχει τη δύναμη να αποτρέψει και την αρπαγή της λαϊκής στέγης. Είπα και πριν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει πραγματικό φρένο σε αυτή την πρακτική, όπου πραγματικά μπήκανε μπροστά τα σωματεία, οι φορείς, σηκώθηκαν στο πόδι ολόκληρες γειτονιές και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θυμάστε με την κυρία Κολοβού και άλλα παραδείγματα σε όλη την Αττική. Εκεί αποτράπηκαν δεκάδες πληστηριασμοί και κατασχέσεις, ρυθμίστηκαν εκατοντάδες οφειλές. Και όλα αυτά έγιναν κατορθωτά ακριβώς εκεί και τότε που γέμισε ο δρόμος μπροστά από το σπίτι τους, οι γύρω δρόμοι από κόσμο και αλληλεγγύη. Και όταν το σπίτι του ενός έγινε σπίτι όλων. Και εμπόδισαν τις δυνάμεις καταστολής, επιμελητές, κοράκια να μπουν και να πάρουν το σπίτι και το βιός του λαού. Άρα επιβεβαιώθηκε η δύναμη του οργανωμένου λαού που δεν τα διπλώνει, δεν συμβιβάζεται και με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τα εργατικά λαϊκά στρώματα να πιστέψουν στη δύναμή τους, να οργανωθούν στα σωματεία τους, να πιστέψουν ότι έχουν τη δύναμη να αποτρέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Λέμε ότι μόνο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του συστήματος, στο κεφάλαιο, το κράτος και του μηχανισμούς του και έχει στο επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες των εργαζομένων μπορεί να βάλει εμπόδια και μόνο τότε κύριε Μπογιόπουλε γίνεται και πράξη το σύνθημα μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τα σπίτια του λαού. Και με αυτή την έννοια καλούμε και τους συναδέλφους δικηγόρους να σταθούν στο πλάι των εργαζομένων, γιατί και εμείς τα ίδια προβλήματα έχουμε, όπως οι εργαζόμενοι, να πλαισιώσουν τις κατατόπους επιτροπές κατά των πληστηριασμών, να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο Μεσοτών Δικηγόρων και την Επιτροπή κατά των πληστηριασμών που έχουμε φτιάξει και να διαθέσουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις στη διάθεση των εργαζομένων σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση του εργατικού κινήματος.
0: Κυρία Γκουνέλα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3...
7: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, το νέο φλουρί το οποίο μας έχει προκύψει είναι αυτό που λέγεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση ακινήτων. Άλλο κακό μη μας έβρει. Σύση Σταύρο Πιεράκου, τι είναι αυτό, Σύση μου?
16: Ηλεκτρονική ταυτότητα εννοείς, μάλλον.
0: Ταυτότητα. Πες το πώς
16: θέλει. Ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωτική.
0: Διαβατήριο θα θέλουμε σε λίγο, αλλά...
16: Είναι υποχρεωτική εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα, απλώς αυτή την... περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο πλαίσιο των ρυθμίσεων και των προστήμων που θα επιβληθούν στο Μητρό, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, συνδέει τη ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου με τον υπολογισμό του έμφυα. Δηλαδή προβλέπεται ως βάση υπολογισμού τα στοιχεία για το τετραγωνικά ενός ακινήτου, όπως καταγράφονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και όχι εκείνα που αναγράφονται στο κτηματολόγιο, στους τίτλους ιδιοκτησίας στις οικοδομικές άδειες, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και αυτό έγινε γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχε, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, πρόβλημα κατά τη διαδικασία έκδοσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων κτηρίων. Σε πολλές περιπτώσεις είχε διαπιστωθεί ότι η πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων ήταν μικρότερη από εκείνη που αναγραφόταν στις οικοδομικές άδειες ή στα κτηματολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται με υψηλότερο φόρο. Τώρα, από το 2027, εφόσον από την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου τα τετραγωνικά ενός ακινήτου είναι περισσότερα σε σχέση με αυτά που αναγράφονται στο κτηματολόγιο, τότε ο έμφυα θα υπολογίζεται επί του ΟΑΜΠΑ.
0: Τα πρόστιμα τι είναι αυτά που λέει?
16: Τα πρόστιμα συνδέονται με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό πρόκειται καλώς εγώντων των πραγμάτων να λειτουργήσει στις αρχές Ιουλίου. Για πρώτη φορά θα συγκεντρωθούν σε μια ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα να δηλώσουν αυτά τα στοιχεία, και με αυτό συνδέεται λοιπόν τα πρόστιμα, καθώς υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για πώς ακριβώς θα γίνουν οι δηλώσεις μέσα σε ποιο διάστημα, και ανάλογα με την ανταπόκριση των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών, γιατί και οι ενοικιαστές θα υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε νέα μίσθωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στα 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται το πρόστιμο αν είναι ανακριβής η δήλωση των στοιχείων των ακινήτων, και αν κάποιος τη χρησιμοποιεί για να πάρει παράνομα.
0: Ποιος την εκδίδει την ηλεκτρονική ταυτότητα?
16: Ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Τι χάσαμε τη σύση. Λοιπόν, δυστυχώς τη χάσαμε τη σύζηση. Λοιπόν, ηλεκτρονική ταυτότητα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ποιος εκδίδει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Πρέπει να βρούμε πού την καταχωρεί. Πρέπει να βρούμε ποιος την καταχωρεί. Όταν τα βρούμε όλα αυτά θα σας τα μεταφέρουμε.
17: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Σάμος. FM στους 102.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
1: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
22: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
24: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
25: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
26: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
25: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
25: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
26: Μα οι άλλοι λένε...
25: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
29: Ανακαινίζεις,
30: χτίζεις,
29: βάφεις
30: ή επισκευάζεις.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Επισκευές,
30: ανακατασκευές,
29: οικοδομικές ανακαινήσεις,
30: σοβάδες,
29: βαψίματα,
30: σκεπές.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Καρλόβαση Σάμου.
29: Ανακαινίζεις,
30: χτίζεις,
29: βάφεις
30: ή επισκευάζεις.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
24: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
31: Ράδιο Σάμος
32: FM στους 102.
2: Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
7: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.

αυτά τα υπέροχα παιδιά που ακούμε είναι η Κοινή Θνητή. Η Κοινή Θνητή, αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα, αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια το Σάββατο στην Τεχνόπολη. Και εμείς θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Όπως λένε τα παιδιά, αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ από μέρους τους σε όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημά τους αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν, όπως λένε, τη μουσική πράξη συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι Κοινοί Θνητοί δίνουν την παράστασή τους σε αυτή τη γιορτή για τα 10 χρονά τους στην Τεχνόπολη το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 27 του Ιούνιου. Θα πάρετε στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, στο 211-200-8200 στη Βάσια, και οι 5 πρώτοι θα έχετε 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία, για την παράσταση των Κοινών Θνητών το Σάββατο στην Τεχνόπολη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και μιας και άκουγα τα παιδιά προηγουμένως να λένε για το Καπιτάλα, να σας πω ότι ο Μάσκ, ο Ήλον, έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη της Tesla, της πλατφόρμας, το X, της SpaceX. Αυτός λοιπόν, μιλάμε για αυτό τον Καραγκιόζη, το φίλο του Τραμπ, μετά τσακώθηκε με τον Τραμπ, που τώρα τα έχουν μισοξαναβρει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι ο ίδιος ο οποίος σαλιαρίζει με τη Λεπέν και το κόμμα της στην Γαλλία, είναι ο ίδιος ο οποίος έχει αδελφικές σχέσεις με τους απογόνους των Ναζί στην Γερμανία. Αυτός ο τύπος λοιπόν είδε την περιουσία του να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο, αμέσως μόλις η διαστημική του εταιρεία εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Προσέξτε, ο τύπος αυτός δεν έχει βάλει τέλος στην παγκόσμια πείνα, ούτε έχει εξασφαλίσει καθαρό νερό για τον πλανήτη, δεν ανακάλυψε καμιά θεραπεία για τον καρκίνο. Βασίστηκε απλώς στην άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιριών του. Βασίστηκε στην κερδοσκοπία των αγορών. Βασίστηκε βεβαίως στις κρατικές επιδοτήσεις που στήριξαν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών του και βεβαίως στην εργασία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι φυσικά και δεν θα δουν ποτέ ούτε στο απειροελάχιστο ένα κλάσμα αυτού του πλούτου που έχει ο συγκεκριμένος. Την ίδια ώρα που έχουμε έναν άνθρωπο στον πλανήτη που με βάση την χρηματιστηριακή του αξία έχει ένα πλούτο άνω του ενός τρισεκατομμυρίου, έχουμε κάτι δισεκατομμύρια σε αυτή τη γη που εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας. Βεβαίως το γράφει και η Τζένι προχτές στον ημεροδρόμο, σε μια εποχή που αυτή η συσσόρευση αδιανόητου πλούτου θεωρείται μεγαλύτερο κατόρθωμα από την εξάλληψη της ανθρώπινης δυστυχίας, είναι προφανές ότι ο Μάσκ αποτελεί σύμβολο επιτυχίας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύμβολο ανισότητας και εκμετάλλευσης. Ξέρετε, πληροφορίες λένε ότι κανένας υπερδισεκατομμυριούχος δεν δημιούργησε μόνος του τον πλούτο που απολαμβάνει, γιατί ξέρετε, πίσω από κάθε εταιρική, πίσω από κάθε πολυεθνική, πίσω από κάθε μονοπωλιακή εταιρική αυτοκρατορία βρίσκονται, ξαναλέω, εργάτες. Επίσης βρίσκονται δημόσιες υποδομές, βρίσκονται πανεπιστήμια, βρίσκονται ερευνητικά προγράμματα, βρίσκονται φυσικοί πόροι και φυσικά
ολόκληρες κοινωνίες. Όταν λοιπόν ο πλούτος που παράγεται συλλογικά καταλήγει να συσσωρεύεται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό στα χέρια ενός ανθρώπου, τότε το ερώτημα δεν είναι πόσο ικανός είναι εκείνος, τότε το ερώτημα δεν είναι πόσο ικανός είναι

αυτού του πλούτου αγοράζουν επιρροή, αγοράζουν πρόσβαση, αγοράζουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο, να επηρεάζουν κυβερνήσεις, να χρηματοδοτούν πολιτικές εκστρατείες, να ελέγχουν πλατφόρμες επικοινωνίας και τελικά να καθορίζουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν εκατομμύρια άνθρωποι.

0: Βεβαίως όλα αυτά ακούγονται απολύτως ξένα σε διάφορα αυτιά, τα οποία εκείνο που βλέπουν είναι την ιδιοφυΐα. Για να ξέρετε, πάντως εδώ δεν υπάρχει και καμία ιδιοφυΐα. Το PayPal δεν ήταν ιδέα του Μάσκ. Μπήκε στην εταιρεία με τα λεφτά του μπαμπά του, που είχε ορυχείο με ζαφύρια στην Νότια Αφρική του Apartheid. Ούτε η Τέσλα ήταν δική του ιδέα. Μπήκε εκεί σαν επενδυτής και στη συνέχεια ξοπέταξε τους δύο πραγματικούς δημιουργούς. Η άλλη ιδέα, η SpaceX, δεν έχει δηλώσει κέρδη ούτε μια φορά μέχρι σήμερα. Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν, αυτή είναι η ιστορία και το success story. Αλλά αντί να κάθεται κανείς και να παρακολουθεί με σκεπτικισμό, εγώ δεν λέω να καταγγέλει, αλλά να το σκέφτεται, ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτή την αδιανόητη συσσόρευση πλούτου και εξουσίας τελικά σε ένα πρόσωπο. Υπάρχουν οι άλλοι λοιπόν, οι οποίοι θαυμάζουν, ξαναλέω, την ιδιοφυΐα. Σας είπα για την ιδιοφυΐα. Εδώ λοιπόν έχουμε το τόλμη και γοητεία για εκείνους οι οποίοι παράγουν σενάρια για να τα καταπίνουν οι από κάτω σε ό,τι αφορά τα success story των υπερπλουσίων. Ως εκ τούτου λοιπόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτός ενθυλακώνει, λέει, $1 κάθε δευτερόλεπτο, $60 κάθε λεπτό, $3,600 κάθε ώρα, $86,400 κάθε μέρα. Και είπαμε λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι πως ένας άνθρωπος συγκεντρώνει αυτά τα ποσά. Το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι τι είδους κοινωνία θεωρεί αυτή την εξέλιξη φυσιολογική. Και προφανώς εκείνη η κοινωνία η οποία θεωρεί αυτή την εξέλιξη ως φυσιολογική και όχι ως ντροπιαστική, δεν είναι μάλλον και μια κοινωνία η οποία βρίσκεται στο πάνω-πάνω σκαλοπάτι της ανθρώπινης προόδου. Ίσα-ίσα χάσκει το μνημείο της την ίδια της την αποτυχία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Για φώτισε μας, τι είναι αυτό το 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στις αγορές?
1: Θα σας πω τι είναι αυτό το 3 ευρώ. Αυτός ο δασμός ουσιαστικά, αυτά τα 3 ευρώ που θα επιβάλλονται σε μικροδέματα, σε δέματα που παίρνουμε αξίας έως 150 ευρώ από ασιατικές πλατφόρμες. Δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά, από κινέζικες πλατφόρμες, που είναι οι γνωστές πλατφόρμες αγορές διαφόρων προϊόντων, που είναι οικονομικά φθηνά προϊόντα, και τα παίρνουμε και κάνουν και επιβάλλεται αυτός ο δασμός, ο οποίος είναι 3 ευρώ σε κάθε είδος προϊόντος. Για παράδειγμα, Νίκο, αν κάποιος πάρει από μια τέτοια κινέζικη πλατφόρμα ένα μπλουζάκι, θα πληρώσει 3 ευρώ δασμό. Εάν πάρει το ίδιο μπλουζάκι 5 φορές, πάλι 3 ευρώ θα πληρώσει δασμό. Εάν πάρει ένα μπλουζάκι, μία τσάντα, μία θήκη κινητού, έναν φορτιστή για παράδειγμα, δηλαδή 4 διαφορετικά προϊόντα, τότε ο δασμός που θα πληρώσει, η επιβάρυνση που θα έχει, θα είναι 12 ευρώ. Δηλαδή σε κάθε διαφορετικό προϊόν επιβάλλονται.
0: Για το ίδιο είδος δηλαδή, ανεξάρτητα από την ποσότητα, είναι 3 ευρώ. Αν πάρεις 2, 3, 4, 5 είδη προϊόντα,

0: προϊόντων είναι επί τρία.
1: 3 ευρώ για κάθε
0: για είδος, κάθε είδος.
1: Ναι. Που παίρνεις. Λοιπόν, και αφορά μόνο τις κινέζικες πλατφόρμες και αφορά θέματα που φτιάχνουμε, παραγγελίες που κάνουμε έως 150 ευρώ. Εάν η παραγγελία σου είναι πάνω από 150 ευρώ, εκεί δεν έχεις περιορισμό. Είναι μια απόφαση που έχει πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Θα υπάρξει καθολική ισχύ από 1η Ιουλίου. Μένει να δούμε φυσικά, κράτα έναν αστερίσκο, να δούμε εάν οι κινέζικες πλατφόρμες μετά από αυτή την απόφαση κάνουν κάτι προκειμένου να απορροφήσουν ένα μέρος του συγκεκριμένου δασμού ή ολόκληρο το δασμό. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες. Όλο αυτό, Νίκο, έγινε διότι υπάρχουν δισεκατομμύρια δέματα που εισέρχονται από την Ασία και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σου πω ότι μόνο η αξία των προϊόντων κάτω από 150 ευρώ που παραγγέλλονται κάθε χρόνο στη χώρα μας από αυτές τις πλατφόρμες τις κινέζικες είναι πάνω από 500 000 ευρώ. Και άρα μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο προϊόντων που αυτός ο όγκος προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα από την μικρομεσαία επιχείρηση, από το εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς. Και Νίκο, κατά την άποψή μου, είναι μια απόφαση που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να μπει μια ισορροπία, διότι πρέπει να στηριχθεί ο άνθρωπος, ο έμπορος που στη γειτονιά παλεύει καθημερινά προκειμένου να κρατήσει την επιχείρησή του ζωντανή, προκειμένου να μπορέσει να πληρώνει τον ένα.
0: Ναι, καμία αντίρρηση. Να στηριχτεί ο έμπορος, αλλά πώς θα στηριχτεί, προφανώς ο έμπορος, αν θες την δική μου την άποψη, δεν θα στηριχτεί με αυτό το 3 ευρώ, διότι έρχεται μετά ο άλλος και του λέει προπληρωμή φόρου, δηλαδή έχεις δεν έχεις κέρδη, εσύ θα προπληρώσεις φόρο, έτσι. Πάρε μία λοιπόν στο κεφάλι γι' αυτό.
1: Μιλάτε τον καταναλωτή που θέλει να βρίσκει κάτι πολύ φτηνό και σου λέει εγώ έπαιρνα μια μπλούζα με 5 ευρώ και τώρα θα την πληρώνω 8. Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, διότι όλα αυτά γίνονται για την υπεράσπιση, υποτίθεται, και των καταναλωτών, για την υπεράσπιση και των εμπόρων και τα λοιπά. Άμα θέλεις να τον υπερασπιστείς τον έμπορο, δεν του ρίχνεις τη μαδεριά στο δόξα πατρί με την προκαταβολή φόρου. Δεν τον φορολογείς και μόνο που αναπνέει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν τον λες και μπαταξί εκ προημίου, άρα λοιπόν θα σε φορολογήσω όσο γουστάρω εγώ και όχι όσο. Και βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι ανακαλύφθηκε πάλι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Είναι οι ηλεκτρολόγοι, λέει, είναι οι. Ποιοι άλλοι είναι, οι υδραυλικοί, είναι ξέρω εγώ. Ναι, όλοι αυτοί. Για τους τραπεζίτες, ξέρω εγώ, αυτοί είναι εντάξει που δεν πληρώνουν φόρο. Οι εφοπλιστές είναι εντάξει που δεν πληρώνουν φόρο.
1: Εντάξει, είναι μια άλλη. Και Νίκο, και κλείνω με αυτό, ότι πάλι στο καταναλωτή πετιέται η μπάλα προκειμένου να υπάρξει, να χαραχθεί μια πολιτική. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, παιδιά.
2: Real FM. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα.
2: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
18: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
26: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
27: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
26: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
27: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
26: Πάνελ.
27: Περίφραξη.
26: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
27: Είδη κυγκαλερίας.
26: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
27: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
26: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
27: Τηλέφωνα 2273-035-426
26: και 6976-5573-49.
27: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.

0: Λοιπόν, οι προσκλήσεις δόθηκαν. Μιλάω για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία των κοινών θνητών στην Τεχνόπολη το Σάββατο μεθαύριο. Είναι λοιπόν ο κύριος Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, η κυρία Ελένη Ράδη, η κυρία Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο κύριος Μανώλης Μουστάκας και ο κύριος Ευάγγελος Νικολακόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις. Θα πάτε στην Τεχνόπολη, θα πείτε Μπογιόπουλος Real FM. Αυτό το Μπογιόπουλος, να ξέρετε, δεν το κανόνισα εγώ, το κανόνισαν οι κοινοί θνητοί, και όταν τους είπα να το βγάλουν από τη μέση μου, είπαν αυτά γίνανε τώρα και τελειώσαμε. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να μην έχουμε πρόβλημα εκεί στην είσοδο και στο ταμείο, θα πάτε ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος, η κυρία Ελένη Ράδη, η κυρία Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο κύριος Μανώλης Μουστάκας και ο κύριος Ευάγγελος Νικολακόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις, θα πείτε Μπογιόπουλος Real FM και θα παρακολουθήσετε την παράσταση αυτών των εκπληκτικών παιδιών. Κοινή θνητή, Σάββατο, Τεχνόπολη, 27 του μήνα. Λοιπόν, για πάμε στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Έχουμε έναν πρώην υπουργό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος διαφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Μιλάς για τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης επί της ουσίας εξέφρασε μια άποψη η οποία είναι κόντρα στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη δυνατότητα για εισαγωγή ασυμβιβάστου μεταξύ του ρόλου του βουλευτή και του ρόλου του υπουργού. Ο κύριος Μηταράκης όχι απλώς είπε ότι ο βουλευτής δεν θα πρέπει να αναπληρώνεται από άλλον βουλευτή για όσο διάστημα είναι υπουργός, αλλά πήγε και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να έχουμε καν εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και ότι στην κυβέρνηση θα πρέπει να μπαίνουν μόνο αυτούς τους οποίους έχει επιλέξει ο λαός με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να σου πω ότι στην ίδια συνεδρίαση υπήρχε και μια ακόμα τοποθέτηση πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας επίσης, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος έθεσε και αυτός ένα επιπλέον ζήτημα, ότι γιατί θα πρέπει να παρετούνται οι γενικοί γραμματείς 18 μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας μιας κυβέρνησης, αν θέλουν να κατεβούν στις εκλογές, προκειμένου να μην ασκούν αθέμητη επιρροή στο εκλογικό σώμα, και το ίδιο να μην συμβαίνει και για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι διοικούν ένα υπουργείο και οι ίδιοι με τον ίδιο τρόπο μπορούν και αυτοί να ασκούν μια έτσι εξωθεσμική, μια αθέμητη επιρροή, επηρεάζοντας τον κόσμο υπέρ τους. Ήταν δύο τοποθετήσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και αυτό γιατί έρχεται σε συνέχεια, μια μέρα πριν, μόλις είχαμε την τοποθέτηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννης, που θυμίζω εχθές, η οποία διαφώνησε και αυτή με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μία και μόνη εξαετή θητεία, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή τι θα είχε να προσφέρει μια τέτοια διάταξη.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Φεύγουμε από Αθήνα. Πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Αρετέος, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει κάποια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Βαγγέλη.
2: Υπάρχει αντίδραση.
0: Α, πριν μας πεις, να σημειώσω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι προσφεύγει στον Άριο Πάγο για την, εδώ στις ελληνικές δηλαδή δικαστικές αρχές, για την ακύρωση του εντάλματος των Βρυξελών. Για πες μας.
2: Η Κομισιόν προσπαθεί αυτή για να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και προφανώς να καλύψει και τα νότα της. Έτσι είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι ναι, μεν έχει γίνει ένας έλεγχος ρουτίνας, όπως γίνεται σε όλους τους πρώην επιτρόπους, αλλά δεν έχει γίνει έρευνα, κάτι για το οποίο είχε κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Κομισιόν έρχεται και λέει ότι έχει περάσει από το κόσκινο ρουτίνας των πρωτοκόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι χρειάζεται για τους πρώην επιτρόπους, λέγοντας βεβαίως ότι όταν έγινε αυτό την τελευταία φορά δεν είχε ακόμα προκύψει, αποκαλυφθεί το Qatargate, οπότε δεν υπήρχαν υποψίες για κάτι, αλλά επιμένει ότι δεν έχει γίνει έρευνα, κάτι που σημαίνει ότι μιλάμε για μια διαφορετική διαδικασία, διότι όταν γίνεται μια έρευνα σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει, θεωρείται ύποπτο και πρέπει να ερευνηθεί. Άρα εξακολουθεί η Κομισιόν να κρατά μεγάλες αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και βεβαίως βλέπουμε ότι προσπαθεί και η ίδια να καλύψει όσα μπορεί για την δική της για τη δική της ανικανότητα, που από πέρσι, να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι επίσημη δήλωση, μας είπες?
2: Ήταν δήλωση του εκπροσώπου της Κομισιόν.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Αφού
3: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Κυρίες και κύριοι, για αυτό που έγινε χτες στην Καλυθέα, με νεκρό ένα 15χρονο και καθομολογία δράστη ένα 17χρονο, όταν δηλαδή οι γειτονιές έχουν γίνει πεδίο δολοφονικής αντιπαράθεσης συμμοριών, οι οποίες απαρτίζονται από παιδιά τέτοιας ηλικίας, τότε κάθε ηθικολογία μετατρέπεται σε συνενοχή. Και η άποψή μου είναι ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι της προκοπής, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βγάζεις το σκασμό. Και εγώ λοιπόν σιωπώ. Και περιμένω βεβαίως να ακούσω τους κάθε λογής ηθήνοντες.

0: Ό,τι ακούμε είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Γιάννη Σπανού. Ο Λυκαβητός σε λίγες μέρες στις 12 Ιουλίου θα πλημμυρίσει από τις μελωδίες αυτής της μουσικής ιδιοφυΐας. Θα είναι μια συναυλία αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας, μία από τις μουσες του Γιάννη Σπανού, η Τάνια Τσανακλίδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Σε διεύθυνση της ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, και θέλω να σας προαναγγείλω ότι αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη σε αυτή την μουσική ιδιοφυΐα. Στο Γιάννη Σπανό θα είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τον Γιάννη Παπαζαχαριάκη, με αφορμή αυτή την συναυλία, σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον σπουδαίο, στον μεγάλο Γιάννη Σπανό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι.
1: Θα συνεχίσουμε με τη Βενεζουέλα για αρχή. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νεότερος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια, συχνά υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουαΐρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόβο και Τρουχίλιο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές και τον ΟΗΕ, περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν μόνο στην επαρχία Λαγκουαΐρα, ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Φαίνεται πως δεν έχουν πέσει κάτω από τα 4,5 ρίχτερ. Είναι άλλωστε ενδεικτικό πως και ο πρόεδρος του ΑΣΠ εδώ στην Ελλάδα, ο κ. Ευθύμης Λέκας, δήλωσε νωρίτερα πως ο δεύτερος σεισμός, των 7,5 ρίχτερ, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με έκθεση οργανώσεων υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των κρατουμένων της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, της γνωστής ICE, αυξήθηκε ραγδαία, φτάνοντας στο υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας, και πλέον πρόκειται, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο δείκτης θνητότητας σημείωσε αλματώδη άνοδο 140% μεταξύ Ιανουαρίου του 2025 και Ιανουαρίου του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μελέτη των μη κυβερνητικών οργανώσεων τονίζει την ανυπαρξία πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τώρα διαψεύδει τα στοιχεία, αναφέροντας ότι ο δείκτης της θνημότητας των κρατουμένων ανέρχεται στο 0,009% του πληθυσμού των κρατουμένων και ότι το επίπεδο φροντίδας είναι υψηλότερο από αυτό των φυλακών στις οποίες είναι έγκλειστοι.
0: Καλά, αυτό το είδαμε άλλωστε την ώρα που δολοφονούσαν οι μελανοχήτονές τους στους δρόμους.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα, Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη. Δεσποινά μου, θα προσπαθήσω να το δω αυτό που μου λες για τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνουν οι εκπομπές μας στο Spotify. Αν και πρέπει να σου πω, δεν είναι στο χέρι μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά και δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μου να αντιμετωπιστούν αυτά τα τεχνικά ζητήματα που αναφέρεις.
2: Στην καρδιά μου πεταμένο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Επαναλαμβάνω, αύριο θα είναι η εκπομπή μας αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό. Θα είναι εδώ αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο σπουδαίος μαέστρος, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, με αφορμή την συναυλία στις 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Την συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας από την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Μάριο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62-153.
7: See you at Corner.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψάρια.

0: φαγητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
0: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
1: και 6977-8093-89.
0: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.